Juice Box Life.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
3: 1, 2, 3, 4.

εξέλιξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταπληκτικός BB King για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925 στο Μισισιπί και έτσι τον τιμήσαμε βάζοντας το The Thrill Is Gone για το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, είναι 6 λεπτά μετά τις 6. Θα έλεγα λεπτά μετά τις 6. Μαζί και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Έχει επιστρέψει από διακοπές και αυτή. Εμείς μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως είπα και πριν. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Μέχρι τότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Viber, γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε μήνυμα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media, να στείλετε και εκεί μήνυμα δηλαδή, ή να τηλεφωνήσετε στο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Μια καταπληκτική συνεργασία του Sting με τον Eric Clapton, It's Probably Me. Είναι λοιπόν σήμερα Τετάρτη, για να δούμε τι λέει ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό, όπως φαίνεται, όπως θα το καταλάβω, το καταλάβατε και από χθες. Σήμερα Τετάρτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ιδίως στην Κρήτη μπορεί να έχουμε και έντονες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 29 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι τους 30 βαθμούς, Θεσσαλία 28, Πελοπόννησο 29 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι τους 31 βαθμούς σήμερα. Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες. Υπάρχει και πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημερινές ώρες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις. Η θερμοκρασία και εδώ θα φτάσει μέχρι τους 28 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο δείχνει ηλιοφάνεια και 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, το ίδιο και τις επόμενες μέρες. Βλέπω το Σάββατο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Και αυτή είναι η Beatles με το Nowhere Man.

Alfredo Zitarrosa.

εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Μάζικ, δόθηκαν και τα Emmy, τα βραβεία για τις τηλεοπτικές σειρές. Διαβάζουμε ότι ο Μάθιου Ρις έκανε ένα ρεκόρ. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στη βράβευση των Emmy. Έγινε ο πρώτος ηθοποιός λοιπόν που κερδίζει δύο βραβεία πρώτου αντρικού ρόλου σε διαφορετικές σειρές και διαφορετικές κατηγορίες. Κέρδισε δύο βραβεία λοιπόν για την ερμηνεία του και στο Windows Bay και στο The Beast in Me. Αν και το Windows Bay, τις έχω δει και τις δύο σειρές, καλές είναι, ωραίες είναι, αν και το Windows Bay θα έλεγα ότι είναι λίγο υπερεκτιμημένο. Και μια που μιλάμε για τηλεόραση, έχουμε από το ημερολόγιο της ημέρας δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αν θέλετε. Σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1984, παίζεται το πρώτο επεισόδιο του Miami Vice, και σαν σήμερα, το 1991, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Λάμψη στην ελληνική τηλεόραση, με τον Χρήστο Πολίτη στο ρόλο του πανίσχυρου Γιάνγκου Δράκου. Είναι η μακροβιότερη σειρά στην ελληνική τηλεόραση. Ολοκληρώνεται σε 3.457 επεισόδια στις 29 Ιουλίου του 2005. Στα δικά μας τα μουσικά, από το ημερολόγιο της ημέρας, ήταν σαν σήμερα το 1966, όταν η Νίνα Σιμών κυκλοφορεί το έκτο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο περιέχει, και είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, μια καταπληκτική εκτέλεση του Wild is the Wind.

ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1930 δημιουργούνται τα πρώτα έγχρωμα κινούμενα σχέδια. 1959 γίνεται η δημιουργία αντιγράφων για πρώτη φορά. Παρουσιάζεται το πρώτο εμπορικό φωτοτυπικό μηχάνημα και τέθηκε σε λειτουργία στη Νέα Υόρκη. Ήταν ένα συναρπαστικό νέο για την εποχή να μπορείς να κάνεις φωτοαντίγραφα. Υπήρχε μάλιστα, κάναν και ζωντανή επίδειξη που προβλήθηκε από τη τηλεόραση. 1934 ο Ντόναλντ Ντακ εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στριπ εφημερίδας. Και σαν σήμερα το 1949 ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής που είχε κατασκευαστεί πριν 3 χρόνια παρουσιάζεται σε εκατοντάδες επιστήμονες και βιομηχάνους. Σαν σήμερα το 1969 αρχίζει στην Αθήνα το 9ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αθλητισμού στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ σε περιγραφή Πιολουνού του Γιάννη Διακογιάννη και αποτελούν την πρώτη μετάδοση αγώνων στίβο από ελληνικό τηλεοπτικό συνεργείο. Στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα ένα κομμάτι σταθμός κυκλοφορεί. Το 1979 οι Sugar Hill Gang κυκλοφορούν το Rapper's Delight σε The Hip Hop, The Hippie to the Hippie, αυτό ακριβώς. Ένα από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο κομμάτι rap που έχει ηχογραφηθεί. Ήταν τεράστια επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα πρόσφατα έβλεπα τη Σάντρα Μπούλοκ καλεσμένη σε μια εκπομπή στη Βρετανική τηλεόραση και εκεί αποκάλυψε ότι ξέρει απ' έξω όλους τους στίχους του τραγουδιού των Sugar Hill Gang. Μάλιστα είχε πει ότι έμαθε το τραγούδι όταν πήγαινε στο γυμνάσιο και ήταν ερωτευμένη με ένα αγόρι και ήθελε να το εντυπωσιάσει και να σταθεί μπροστά του και να τραγουδήσει τους στίχους αυτού του δύσκολου για την εποχή τραγουδίου του Rapper's Delight, αλλά λέει το σχέδιό της είχε αποτύχει. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια διαφορετική εκτέλεση. Είναι μια βραζιλιάνικη διασκευή. Ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφορούσε ένα ραπ τραγούδι με βραζιλιάνικους, με πορτογαλέζικους μάλλον στίχους, πορτογαλικούς στίχους, γιατί είναι στα πορτογαλικά το τραγούδι. Κυκλοφόρησε το 1980, λέγεται Μέλο το Ταγκαρέλα, από τους Γκάνγκ το Ταγκαρέλα, και είναι το Rapper's Delight.

0: 93,6.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
5: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
4: Έλα, ρε μαμά! Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
6: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 7 και 5. Μία είδηση που ανέβηκε πριν από λίγο. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, ο Ηλίας Θοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και γύρω στις 6:30, 7 παρά το πρωί, πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Οι δύο γιατροί απολογήθηκαν συνολικά για 16 ώρες. Και μια είδηση πρακτική που μπορεί να σας αφορά, αν κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Έχουμε σήμερα στάση εργασίας από την ΑΔΔΗ, με αφρομή τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η στάση εργασίας ξεκινά στις 12, ενώ στη 1 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Να το ξέρετε, όπως είπα και πριν, αν κυκλοφορείτε με αυτοκίνητο

στο κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας, επέστρεψε στη ρύθμιση του ήχου. Wild Horses, αγαπημένο τραγούδι από τους Rolling Stones για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1998 εμφανίστηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο ενώπιον 60.000 κόσμου οι Rolling Stones, αυτή η θρυλική συναυλία. Δυστυχώς δεν ήμουν εκεί. Πάντα θα το λέω ότι κρίμα δεν έχω δει τους Rolling Stones. Αυτή η θρυλική συναυλία λοιπόν έγινε σαν σήμερα το 1998 και από το ημερολόγιο της ημέρας και το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 2003 η Joe Stone κυκλοφορεί το debut album της, από όπου και το Super Duper Love. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber, Cosmos Radio γράφεται, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Χρηματοδοτήσεις 2027-2034, 100 δις ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Ελεύθερος Τύπος, για 1,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, απαλλαγές και εκτόσεις στον ένφια. Εφημερίδα των Συντακτών, τροπολογία για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παρακάμπτει την ανώτατη δικαιοσύνη, ενός σκανδάλου μύρια έπονται. Καθημερινή, οι μαθητές, λέει, βάζουν κάτω από τη βάση τους καθηγητές, η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική, λένε σε έρευνα της PISA. Και στα νέα, Γολγοθάς για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους και ακίνητα σπίτι μου 3, ένας παράγων κλειδί που αυξάνει τις τιμές. Και τέλος, ναυτεμπορική, τα διαβατήρια των επενδυτών στο χρηματιστήριο που οφείλεται η έκρηξη στην εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens. Το επόμενο τραγούδι, επίσης από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Mark Bolan, ένας Άγγλος τραγουδιστής, κιθαρίστας, ποιητής, πρωτοπόρος του κινήματος glam rock και ηγέτης του θρυλικού συγκροτήματος των T-Rex. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει επηρεάσει όλες τις επόμενες δεκαετίες τα κινήματα punk, new wave, μέχρι και Britpop. Μεγάλη επιτυχία των T-Rex στο Get It On ήταν σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα. Οδηγούσε η κοπέλα του, η Gloria Jones, όταν βγήκε από το δρόμο το αυτοκίνητο και χτύπησε ένα δέντρο στο Λονδίνο.

Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ επιστήμης στο Ίδρυμα Ευγενίδου, λέγεται What If, θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ιδρύματος. Εκεί θα έχουν πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, ομιλίες, συναντήσεις με επιστήμονες και ερευνητές, ειδικές προβολές όπως πάντα στο ψηφιακό πλανητάριο. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν θέλετε όμως να πάτε, θα πρέπει να κάνετε μια ηλεκτρονική κράτηση θέσης. Η διάθεση των εισιτηρίων είναι δωρεάν για τις δράσεις και μπορείτε να πείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου για να κάνετε μια κράτηση για την θέση σας. Συνέχεια με ένα τραγούδι πάλι από το ημερολόγιο της ημέρας. 1991 οι Saint Etienne κυκλοφορούν το ντεμπούτο άλμπουμ τους που περιέχει μια έτσι πολύ ωραία χορευτική διασκευή, Only Love Can Break Your Heart.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστέ, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία στο μικροσκόπιο των αρχών, το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή τραγουδιστή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επόμενο στόχο τη Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τι στρατιωτικέ δυνατότητέ τη, δήλωσε ο Αμερικανό Αντιπρόεδρο. Στη Βουλή θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργό κατά τη συζήτηση επί τη προτάσεω για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματο. Στάση εργασία τη ΑΔΔΗ από τι 12 έω τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ω αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση τη μονιμότητα στο δημόσιο. Στη Γάζα, 5 Παλαιστίνοι νεκροί και δικάδε μετά την κατάρρευση κτηρίου, το οποίο φιλοξενούσε εκτοπισμένες οικογένειες, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβυλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβυλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Κόσμος 93,6.

Μια ωραία διασκευή στο What a Wonderful World από την Katie Melua, που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 42 ετών. Εδώ το What a Wonderful World το κυκλοφόρησε το 2007 στα φωνητικά η Eva Cassidy, που είχε ήδη φύγει από τη ζωή από το 1996, αλλά η Katie Melua τη θεωρούσε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά είδωλά της και ηχογράφησε τα δικά της φωνητικά πάνω από την αυθεντική ζωντανή ηχογράφηση της Cassidy. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, είναι 37 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Καταπληκτική φωνή του Tom Jones από ένα άλμπουμ που μάλλον πέρασε απαρατήρητο από το 1991, Carrying a Torch. Ο τίτλος του άλμπουμ, Couldn't Say Goodbye, ο τίτλος του τραγουδιού. Ο Sir Tom Jones, που έχει τα δικά του προβλήματα, ανακοίνωσε στα social media ότι το βρετανικό δίκτυο ITV τον απέλυσε από το 15ο κύκλο του The Voice UK. Σύμφωνα με τον Tom Jones, η δικαιολογία που του είπανε από την παραγωγή για την απομάκρυνσή του ήταν, υπάρχει λέει μια οικονομική δυσκολία με την ασφάλειά σου, ότι είναι λόγω της προχωρημένης ηλικίας του ή είναι πολύ ψηλά τα ασφάλιστρα ή δεν τον ασφαλίζουν, κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να αποχωρήσει. Ήταν πάρα πολύ καλός στο Voice UK. Κατέκρινε δημόσια το ITV, είπε ότι εγώ δεν ήθελα να φύγω, το μόνο που ξέρω, δήλωσε ο Tom Jones, αυτή τη στιγμή είναι ότι ποτέ δεν είναι κατάλληλη στιγμή να απολύσεις έναν 86χρονο που είναι αρκετά καλός στη δουλειά του. Και η αλήθεια ήταν ότι ήταν αρκετά καλός στη δουλειά του. Αν δείτε αποσπάσματα από το Voice UK, ήταν πάρα πολύ καλός, σηκωνόταν, τραγουδούσε, και γι' αυτό υπάρχουν και τεράστιες αντιδράσεις, as we speak, και οργία από τους τηλεθεατές στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί ο Tom Jones ήταν ο μακροβιότερος και ο πιο αγαπητός κριτής του show από το 2012. Στα δικά μας εδώ, τα του κόσμου, να σας πούμε ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή, οπότε αν σας ενδιαφέρει, αναζητήστε την ανάρτηση στο Instagram, κάντε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Οι νικητές που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα.

Διαβάζω για μια τοιχογραφία του Keith Haring στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών που μπορεί να λέει να αλλάξει την προστασία της δημόσιας τέχνης. Το έργο λέγεται We the Youth, είναι ένα έργο του 1987 και εξετάζεται για ένταξη στο Μητρό Ιστορικών Τόπων της Φιλαδέλφειας. Μια απόφαση που αν προχωρήσει θα κάνει αυτό το έργο την πρώτη υπαίθρια τοιχογραφία της πόλης, γραφίτι αν θέλετε, με τέτοιο καθεστώς προστασίας. Η ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 9 Οκτωβρίου. Δημιουργήθηκε το 87 σε μια αστική γειτονιά της Νότιας Φιλαδέλφειας. Ο Keith Haring μαζί με 14 μαθητές λυκείου φτιάξαν αυτή την τοιχογραφία. Ρώτησα το ChatGPT τι γίνεται σε περίπτωση βανδαλισμού, αν βανδαλίζονται οι τοιχογραφίες εκεί στη Φιλαδέλφεια, και μου απάντησε ότι στη Φιλαδέλφεια η πιο αποτελεσματική προστασία δεν είναι χημική αλλά ηθική. Μόνο 5% των επίσημων τοιχογραφιών της πόλης βανδαλίζεται, γιατί υπάρχει ένας σεβασμός στους μεγάλους των γραφίτη, ας πούμε, όπως ο Keith Haring, και κανείς δεν αγγίζει τα έργα τους. Αν συμβεί όμως βανδαλισμός, το Mural Arts Φιλαδέλφεια στέλνει αμέσως ένα ειδικό συνεργείο μέσα σε 24 ώρες για να το σβήσει. Η ψυχολογία λέει πίσω από αυτό είναι απλή. Αν ένας βάνδαλος δει ότι το tag του εξαφανίστηκε, η υπογραφή του αμέσως, καταλαβαίνει ότι σπατάλησε το χρόνο και το σπρέι του, οπότε δεν θα ξαναπροσπαθήσει. Προσπάθησα να δω τι γίνεται και στην Μεγάλη Βρετανία, γιατί εκεί πέρα έχουμε και τα έργα του Banksy που είναι πάντα έτσι δημόσια, και διαβάζω ότι συνήθως αυτό που κάνουν εκεί στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες βιδώνουν μπροστά από το έργο, την τοιχογραφία, μία πλάκα από plexiglass για να προστατεύσουν από αντίπαλους, αν θέλετε, γραφτοί καλλιτέχνες, να μην το βανδαλίσουν. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό με το plexiglass. Και αυτό είναι ο Leon Bridges. 54 λεπτά μετά τις 7, Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη εδώ. Light the way, καινούργιο τραγούδι.

Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Το μικρόφωνο για τι ειδήσει, η Ανά Σημέλη. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών τη ιδιωτική κλινική που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε τις 16 ώρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοφιλή πριν από την πλασμαφαίρεση και αν αυτή δημιούργησε επιπλοκές. Κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση αναμένεται να αποκαλυφθούν με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών και των εργαζομένων της κλινικής. Νέες πιέσεις

το τελευταίο δεκαήμερο. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα, κοντά στην περιοχή, στα 110 δολάρια το βαρέλι, διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση αντιπολίτευση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα εισέλθει σε μια πολύ διαφορετική φάση σε μερικούς μήνες, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, σημειώντας ότι ο επόμενος στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητές της. Στη Βουλή θα μιλήσουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στη μία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στοχευμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στις φυλακές Αυλώνα, προχωρώντας στη σύλληψη 6 ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας σοφρονιστικός υπάλληλος. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεύθυνση της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε, ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα, αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλης ποσότητας βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών από τα πιο καταστροφικά στο αμερικανικό οπλοστάσιο. Ελικόπτερο τηλεοπτικού σταθμού, το οποίο κάλυπτε τροχαίο, συνετρίβη σε προάστιο του Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο φρυτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11.

0: σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίου. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
1: Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο μητέρα του βρέφους που φαίνεται να τραυμάτισε το 17 ημερών μωράκι της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιο Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News εξετάζεται από τους γιατρούς η μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο των Αθηνών. Η 18χρονη που έλαβε χθες προθεσμία για να απολογηθεί πήρε εκ νέου για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί. Κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου. Η μητέρα κατά τη σύλληψή της και στο πλαίσιο της προανάκρισης ανέφερε αρχικά ότι το βρέφος έπεσε από ύψος, ωστόσο στην εξέλιξη φέρεται να παραδέχτηκε ότι το χτύπησε. Στοιχεία για το παρελθόν της 18χρονης μητέρας του βρέφους που νοσηλεύεται στο Ηράκλειο δίδει το χαμόγελο του παιδιού. Όπως αναφέρει, το 2013 είχε δεχτεί ανώνυμη καταγγελία για σωματική κακοποίηση της τότε 4χρονης, η οποία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία. Το 2022, σε ηλικία 14 ετών, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε νοσοκομείο και ο οργανισμός είχε κληθεί να τη μεταφέρει σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του χαμόγελου του παιδιού επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, προσφέροντας υποστήριξη τόσο στο βρέφος όσο και στη μητέρα. Ο οργανισμός επισημαίνει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Τέλος στην πολύμινη περιπέτεια για την 20χρονη χανιώτησα φοιτητρία, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στο δρόμο έξω από το ΙΤΕ στις 16 Ιουλίου. Η Ραφαέλα έδωσε μεγάλη μάχη για τη ζωή της, παραμένοντας συνολικά 57 μέρες στο νοσοκομείο, οι 34 από αυτές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πλέον πήρε εξιτήριο, επέστρεψε στο σπίτι της με την είδηση να σκορπά χαρά και ανακούφιση στην οικογένεια και τους ανθρώπους της. Νέο περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στα νότια της Γάβδου μέσα σε λίγες ώρες κινητοποιεί εκ νέου τις λιμενικές αρχές, καθώς Λέμβος μεταφέρεται στην Παλαιόχωρα. Μετά την πρωινή διάσωση με τους 46 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν εν πλώ, λίγες ώρες αργότερα Νέα Λέμβος με 74 άτομα εντοπίστηκε από φορτηγό πλοίο 37 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης Frontex, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου καταγράφει πλέον πάνω από 240 άτομα. Την ίδια ώρα η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης θέτει στο επίκεντρο τη διαχείριση των παράτυπα εισερχομένων προσώπων στο νησί, εκφράζοντας έντονη αντίδραση για την πρακτική μεταφοράς εκατοντάδων ατόμων από άλλους νομούς προς τον προσωρινό χώρο φύλαξης στην Αγιά. Σύμφωνα με την Ένωση, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών, με το χώρο της Αγιάς να καλείται πλέον να εξυπηρετήσει ανάγκες που δεν αφορούν μόνο των Ομοχανίων, αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης. Ένα πολύ άσχημο περιστατικό κατήγγειλε 73χρονη γυναίκα στην Κίσα Μοχανίων. Πιο συγκεκριμένα, η 73χρονη κατήγγειλε ότι ο 47χρονος γιος της τη χτύπησε και την έπιασε από το λαιμό και μάλιστα επαναλάμβανε τις πράξεις του από τις αρχές του μήνα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά έλαμβαναν χώρα εντός του σπιτιού της οικογένειας. Η αστυνομία συνέλαβε το 47χρονο και τον οδήγησε αρμοδίως στις δικαστικές αρχές, όπου θα απολογηθεί για τις πράξεις του. Κλείστο θα παραμείνει για σήμερα Τετάρτη το φαράγγι της Αμαριάς λόγω βροχοπτώσεων. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που αναφέρει ότι σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, ανακοινώνει ότι το φαράγγι θα παραμείνει κλειστό για σήμερα και από τις δύο εισόδους του. Τα διόδια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κοινοβουλευτικής παρέμβασης του ανεξάρτητου βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος ζητά με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών αντίγραφο της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της εγκριτικής αποφασής του σχετικά με το ύψος των διοδίων που θα επιβληθούν στους χρήστες του βόρειο δικό άξονα Κρήτης.
την έντονη αντίδρασή της για την ποινή φυλάκισης που αναφέρει ότι επιβλήθηκε στο στρατιώτη Νίκο Κουβαρά κατά δρομέα των ειδικών δυνάμεων, εκφράζει η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, η ποινή συνδέεται με την παρουσία και την ομιλία του στρατιώτη σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κόστος της στρατιωτικής θητείας στις ελληνικές στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό και στην εμπλοκή της χώρας σε πολεμικές επιχειρήσεις. Η Ένωση καλεί τα μέλη της και τους πολίτες του Ηρακλείου να καταδικάσουν την τιμωρία και να ζητήσουν την άμεση ανάκλησή της. Τη διαδικασία των απαλωτριώσεων και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών που επηρεάζονται από τη χάραξη του νέου βορειοδικού άξονα Κρήτης παρουσίασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων σε ενημερωτική συνάντηση στις Καλύβες. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Αγάπη Μικρού, ανέλησε τι προβλέπει το άρθρο 7α, βάσει του οποίου το δημόσιο μπορεί να ζητήσει την παράδοση των εκτάσεων πριν από τον καθορισμό των αποζημιώσεων. Συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Χανίων ένας 66χρονος κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων. Από αστυνομικός του τμήματος Χανίων και του τμήματος αστυνομικών επιχειρήσεων έγινε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο περίστροφα, 113 φυσίγκια, μία θήκη περιστρόφου και ένα μαχαίρι. Μουσικοθεατρικό αφιέρωμα με τίτλο «Ένα δάκρυ δρόμος, μια ζωή μνήμη» διοργανώνουν απόψε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Χανίων. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο. Και ο καιρός άστατος αναμένεται να είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με βροχές και κατατόπους καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και νότια του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Sună tu la geafă, sună.
1: Καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα από την ΕΡΤ Ηρακλείο, από 97,5, 105,6 τα FM. Παράσος Χαραλαμπάκης, ρυθμίσης των ήχων στην ΕΡΤ Ηρακλείο, με την Ελένη Ξηρού στη γραμματιακή υποστήριξη.
2: Καλώς ήρθατε και από τη Δυτική Κρήτη, όπου ο Μάνος Παπαδάκης φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο στούντιο, η Κατερίνα Πολύζου είναι στο στούντιο, την πρόλαβα τα είπα εγώ όλα σήμερα. Μας ακούτε από τις 100,6, 104 στα FM, 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι όμορφος ο καιρός, μυρίζει όμορφα έξω, έχουν πέσει σταγόνες μεγάλες και είχαμε και χθες περίεργο καιρό, έτσι που θα συνεχιστεί και σήμερα αυτά.
1: Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, σταθερή χρηματιστηριακή αξία. Πάντα μας ακούτε. Μπορεί κατά καιρούς να πέφτει λίγο η αξία της μετοχής, να λείπει μια ψυχή γιατί δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο, αλλά είμαστε εδώ. Και εγώ είμαι μανισμένη. Εσύ λες ότι εχθές ήταν ωραία, μυρίζανε ευκάλυπτη αυτά και μετά είδα τον Καστιδιάρη. Πάει η διάθεση. Τι νάχτηκε η μπάγκα στον αέρα. Και... εντάξει. Εκτός από όλο αυτό το στημένο και με τα στημένα κανάλια. Show. Είχαμε αυτούς απέσιους τύπους με τους διάφορους σταυρούς αυτά, τις υδρογροθιές της μπλούζας. Εφοβήθηκα να σου πω την αλήθεια. Λέω σκέψοντα να πέσει ένα τέτοιο, ε.
2: Και από την Κύπρο είχαν έρθει, λέει η Κατερίνα.
1: Αλίμονο, νταλίμονο, και από το Παρίσι. Λοιπόν, ναι, και δεν θα είναι, δεν θα είναι. Οριστικό είναι ένα μετάκλητο. Μπορεί να είναι ανεξάρτητος. Και μετά μπορεί να τα φτιάξει με μια, να συνεργάζεται με μια, με ένα κόμμα που θα είναι στη Βουλή ακροδεξιό και όλα με λιγάλα.
2: Πώς το λέγανε αυτό σε μια ελληνική ταινία, το θέμα είναι, Κατερίνα μου, να τρουπόξεις. Άμα τρουπόξεις κάπου...
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα οργανωμένο ακροδεξιό, ναζιστικό, καθαρά ναζιστικό κίνημα, το οποίο πατά στις πολιτικές ανεπάρκειες και αδυναμίες του συστήματος και στον κόσμο που αρνείται να ασχοληθεί γιατί είχε απογοητευτεί και θέλει να εκτονώσει την οργή του. Είπε ο Καστιδιάρης, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη θα το κάνουμε και εδώ, έτσι είπε, αλλά δεν πάνε τυχαία όλα τα μέσα ενημέρωσης και να είναι στημένα στο προάβλιο των φυλακών, να τον δείχνουν να βγαίνει με την διπλωμένη σημαία και με 2-3 χρυσαυγίτες να τον συνοδεύουν. Και δεν είναι τυχαίο το ότι κλήθηκαν και βρέθηκαν εκεί αυτοί και όλα τα κανάλια και τον μετέδωσαν ζωντανά σε σύνδεση και όλη την ημέρα χθες, λέω εγώ τώρα. Το πιο αειδιαστικό όμως, εκτός από αυτές τις selfie που κάνανε με τον αρχηγό Καστιδιάρη, ήταν ένας τύπος που έσκυψε και τον φίλησε στο σβέρκο. Δηλαδή τα είδα όλα. Μετά πάνε γιατί οι δύο προσωρινά κρατούμενοι. Μέχρι το πρωί, η κακομοίρα κοπελιά που βγήκε στο Όπεν πρωί-πρωί ήταν, λέει, χθες από τις 2 η ώρα.
2: Ναι, ναι. 17
1: ώρες. Εγώ δεν είπα του γιατρού, την κοπελιά που στο κόδωνα τον συνάδελφο.
2: Φαντάσου
1: και τον
2: τώρα,
1: συνάδελφο οπερατέρ.
2: Φαντάσου τώρα, Κατερίνα, τι στοιχεία υπήρχαν, τι, πόσο το ψάξανε, έτσι, ο ανακριτής.
1: Βάζω στοίχημα.
2: Τι έχουν να ακούσουν τα αυτιά μας πάλι σήμερα.
1: Σε καμία χώρα του κόσμου, σε καμία χώρα της Ευρώπης, όχι του κόσμου, της Ευρώπης όμως σίγουρα, δεν βγαίνουν μια εβδομάδα να λένε εμείς φταίμε λιγότερο, εσείς φταίτε περισσότερο, εμείς το ξέραμε, εσείς δεν το ξέρατε, είχαν πάρει χρηματοδότηση με το ΕΣΠΟ, όχι δεν είχαν πάρει, για να, στο τέλος να καταλήξει ο κόσμος να μην καταλαβαίνει τίποτα. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Για ένας άνθρωπος να έχει πεθάνει άδικα, εντελώς άδικα και καλά. Έχεις πόνο στην πλάτη και δυσφορία στο στήθος και το λέω στο φυσικοθεραπευτή σου. Και δεν σου λέει, εγώ δεν είμαι γιατρός, ούτε νοσηλεύτρια, αλλά θα έλεγα σε κάποιον, αν μου το λέει η Μαρίνα, πάμε επιτόπου στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί να σου έρχεται ένφραγμα. Συνεχίζει και παραπονιέται και σε αυτή την δίθεν γιατρό, γιατί δίθεν είναι, έτσι, με τον τρόπο που ασκεί την δική της ιατρική από τη Χονολού, την Βαντική, και της λέει το ίδιο, και αντί να καλέσουν ένα ασθενοφόρο επιτόπου να του πει δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε στο κολονάκι το θέμα, πάμε πιο κάτω στον ευαγγελισμό, 3 λεπτά είναι, τον βάζει τον άνθρωπο σε αυτή τη διαδικασία που χάθηκε η ζωή του, και ενώ εξέπεμπε το μηχάνημα ότι δεν πάει καλά το πράγμα, πέρα βρέχει. Αυτά, αυτή, Και μετά βγαίνουν οι εκπρόσωποι του ιατρικού συλλόγου. Ναι. Μεγάλη αποτυχία. Ο κύριος Γεωργιάδης, η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση. Ο ένας, ο άλλος.
2: Ο οποίος κύριος Γεωργιάδης, πρόσεξε, παραδέχτηκε. Που δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, έτσι. Παραδέχτηκε.
1: Ναι, αλλά μην λέει ότι έχει ένα εξάμεινο τώρα βάλει το. Ξαφνικά χθες το βράδυ να διαρρέει ότι ένα εξάμεινο τώρα έχει βγάλει νέο θεσμικό πλαίσιο για την επαναφορά του Ράμπο. Γιατί αυτοί ήταν ειδικοί άνθρωποι που είχαν προσληφθεί μέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ και μετά από εκπαίδευση. Και επειδή τους απαξιώσαν και τους καταργήσανε, πρέπει αυτού και από την αρχή. Και δεν ξέρω και με τι ικανότητα θα ήταν να στελεχιστώ μεταξύ. Κορυφώνεται η αγωνία για την παγκόσμια οικονομία και όλο αυτό σε ένα σταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι εχθρικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης καλλιεργούνται έντονα. Οι ΗΠΑ παραδέχτηκαν ότι έχουν πολεμικά συστήματα στο διάστημα, ξεσκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από άλλες χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία. Και χθες η Πρωθυπουργή της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας, συναντήθηκαν και της Ουαλίας και ζητάνε νέο δημοψήφισμα. Έχει γίνει παλιά με αίτημα της Σκωτίας και το 14, αν δεν κάνω λάθος, και το 55% έχει πει να παραμείνουμε στην Μεγάλη Βρετανία. Τώρα όμως είναι τρεις χώρες που το ζητάνε να γίνει δημοψήφισμα για την έξοδό τους από τη μεγάλη ανεξαρτητοποίησή τους από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία θα πάψει να είναι Μεγάλη Βρετανία όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα είναι η Βρετανισκούλα. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα έχουμε και το τοπίο στα καύσιμα που επιδεινώνεται τα μάλα και μέσα από τις εξελίξεις από τη Σαουδική Αραβία.
2: Και δεν έχει ψυχράνει ακόμη και ο καιρός, αλλά δεν... Μάλλον συνηθίζομαι μια πραγματικότητα
1: το Reuters που δεν μπορούμε να τη συνηθίζουμε. Χθες ότι η Σαουδική Αραβία προχωρά σε διακοπή της φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του οποίου μεταφέρεται πετρέλαιο που φτάνει στην περιοχή μέσω αγωγού. Λοιπόν, αυτό έρχεται να παίξει άλλη μια καρπαζιά. Να το βάλουμε απλά. Αν πέρυσι γεμίζεται το πετρέλαιο θέρμανση με 1000, τώρα θέλετε 1900.
2: 70% πάνω είναι, Κατερίνα.
1: 1900. Ποιος μπορεί να δώσει 2.000 μόνο για το πετρέλαιο? Ποιος? Να μειώσουν το φόρο στα καύσιμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν γίνεται να θέλω 70 ευρώ για να μειώσω το μάξιμο και τα 50 ευρώ, τα 35 να είναι φόρος.
2: Ούτε τα 15 λεπτά είναι λύση. Και από τη μια το πετρέλαιο που λέει η Κατερίνα και από την άλλη το καθημερινό. Εδώ βλέπεις σε ένα ρεπορτάζ που έβλεπα εχθές, σου λένε οι άνθρωποι θα, με τα πόδια μας θα βρούμε τρόπο. Αλλά και αυτό δεν είναι λύση.
1: Πόδια μου, βοηθάτε με. Πάμε σε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγούδι, βλέπω εδώ μια ανάρτηση. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που εμείς έχουμε ένα κινητό. Είμαστε χωμένοι μες στο κινητό. Προσπαθούμε να ενημερωθούμε, αλλά μπα. Πιο πολύ να δούμε τι παίζει, που λένε και οι νέοι. Και κάνει ένας ακροατής μας εδώ μια ωραία ανάρτηση. Αν δεν ανεβάσεις σήμερα το παιδί σου με την τζάντα στα social, έρχεται η πρόνοια και στο παίρνει.
1: Πάμε, ωραίος.

0: στην πλάτη του φορτώθηκε του κόσμου τον καημό. Καλημέρα στον Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, διότι πολλά έχουν φορτωθεί στην πλάτη της ανθρωπότητας, των ανθρώπων, των λαών. Γίνεται χαμός, αλλάζουν όλα, ανακατάσσονται όλα. Πολύ ανισχυτικές εξελίξεις με τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Πολύ ανισχυτική η πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη. Πολύ ανισχυτικό το γεγονός ότι βλέπουμε μια ανάγκη ανεξαρτητοποίησης χωρών, όπως είπαμε, και πολύ ανισχυτικό ότι η Σαουδική Αραβία κλείνει ένα ακόμα μέσο μεταφοράς καυσίμων. Καλημέρα κύριε Τσαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και δεν έβαλα και το Κασιδιάρη. Δεν έβαλα το Κασιδιάρη στο τοπίο. Πάμε παρακάτω.
1: Κασιδιάρη, Γερμανία, πολλά, πολλά μαζί. Ουσιαστικά έχουμε πει πολλές φορές από τη φιλόξενη εκπομπή σας εδώ και πολλά χρόνια ότι αναπτύσσεται μια διαφορετική λογική από κάποιες χώρες για το πώς εννοούν την ευημερία και πώς σκέφτονται να αναπτυχθούν. Μια διαφορετική λογική, μια διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική στρατηγική. Και έτσι βλέπουμε χώρες που θέλουν να εγκαταλείψουν το μοντέλο που υπήρχε μέχρι τώρα, όπου μέσα από τη συνεννόηση, τη διπλωματία, το εμπόριο, την ανάπτυξη των οικονομιών κέρδιζαν και οι δύο πλευρές. Βλέπουμε ότι έχουμε χώρες που έρχονται στην παλιά λογική του προηγούμενου αιώνα να κατακτούν εδάφη για να αποκτήσουν ισχύ, ευημερία κτλ. Χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι ο πόλεμος τελικά καταστρέφει και τις δύο πλευρές, όπως το βλέπουμε εδώ και 4,5 χρόνια και συμβαίνει στη Ρωσία, το βλέπουμε στη Συρία, το βλέπουμε στο Ιράν, το βλέπουμε στην Παλαιστίνη και δεν ξέρουμε και πού αλλού θα το δούμε. Γιατί βλέπουμε ότι πυκνώνει τα σύννεφα, βλέπουμε ότι το Ιράν επιμένει να ελέγξει τη Μέση Ανατολή και έχει ήδη βάλει τους Χούθη να ελέγξουν και τα στενά της Ιεμένης για να μην εξέρχεται πετρέλαιο και σε συνδυασμό με τους Ιρακινούς που χτύπησαν τον αγωγό που πολύ σωστά αναφέρατε της Σαουδικής Αραβίας που έβγαζε το πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στο διόργα του Σουέζ. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι διαδρομές μέσα από τις οποίες κινούνταν ομαλά τα εμπορεύματα και η ενέργεια έχουν διαταραχθεί και δεν υπάρχει προοπτική να τις ξαναδούμε να λειτουργούν σύντομα. Οπότε θα αναμένουμε δυστυχώς οι πολύ υψηλές πληθωριστικές πιέσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις ασιατικές χώρες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν και τεράστια προβλήματα από τις υποτιμήσεις των νομισμάτων τους. Και αυτό δυστυχώς επαναλαμβάνεται σε ένα διάστημα περίπου κάθε 5,5 δεκαετίες που επαναλαμβάνονται οικονομικοί κύκλοι και βλέπουμε ότι είχε συμβεί στις αρχές του 1970 με την τότε πετρελαϊκή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού.
0: Τώρα έχει όμως πιο βαριά ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτό. Σωστά, σε σχέση και με υπάρχει... τις πολιτικές τάσεις, έτσι.
1: Βεβαίως. Επειδή υπάρχει μεγάλη αλληλοεξάρτηση πλέον από το διεθνές εμπόριο και από τις ασφαλείς ανοιχτές διαδρομές που προϋπόταν τα εμπορεύματα μέχρι τώρα, αυτό επηρεάζει όλους και δημιουργεί κατευθείαν πληθωρισμό. Διότι είτε η παραγωγή διαταραχθεί είτε η διακίνηση των αγαθών, θα φτάνουν λιγότερες ποσότητες στις χώρες και σε μεγαλύτερη τιμή και ο πληθωρισμός αφαιρεί αγοραστική δύναμη από τους πολίτες. Οι πολίτες θα θυμώσουν, δεν θα μπορούν να βρουν το δίκαιο τους σε εισαγωγικά και θα ξεσπάσουν σε οποιοδήποτε ανεπαρκή πολιτικό τους υποσχεθεί μια ψεύτικη ευημερία, ενώ πάντα οι λύσεις δυστυχώς είναι μακροχρόνιες, επίπονες και απαιτούν στρατηγικές προγραμματισμού πολλών ετών. Ποτέ δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στην πολιτική και εμείς το ζήσαμε ως Ελλάδα και πρωτοπήγαμε ίσως πρώτα πριν από πολλές άλλες χώρες σε μια κρίση λόγω του χρέους που βλέπουμε τώρα και ταλανίζει το χρέος αυτό τη Γαλλία πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή. Και επίσης βλέπουμε άλλες δυνατές χώρες μέχρι τώρα, όπως η Γερμανία, μια εξαγωγική χώρα η οποία είχε τεράστια εξαγωγικά πλεονάσματα, τα οποία είναι φυσικά στην οικονομία να έχει τόσα πλεονάσματα, όπως έχει και η Κίνα, και δημιουργούνται μέσα δυνάμεις οι οποίες σπρώχνουν τους λαούς προς ακραίες επιλογές, και δυστυχώς αυτό θα το δούμε και σε άλλες χώρες.
0: Οι επιπτώσεις τώρα οικονομικές στη τσέπη μας, στην καθημερινότητά μας, γιατί όλες αυτές οι αυξήσεις, εκτός από αυτό που λέγαμε με τη Μαρίνα τώρα για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, θα μεταφερθούν και σε όλα σχεδόν τα προϊόντα, γιατί είναι αλληλένδετα.
1: Ναι, κοίταξε, τώρα που εάν οι Χούθοι κλείσουν οριστικά και το άλλο στενάκι της Ιεμένης, την πύλη των δακρύων, δεν θα έρχεται σχεδόν καθόλου πετρέλαιο. Βέβαια το περισσότερο πηγαίνει προς ασιατικές χώρες, αλλά και ένα μικρό μέρος έρχεται προς την Ευρώπη, και ήδη η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αδυνατεί να κάνει παραδόσεις το Σεπτέμβριο προς την Ευρώπη. Αυτό θα δημιουργήσει αύξηση των τιμών, όχι μόνο στα καύσιμα, στα λιπάσματα και σε όλα τα τρόφιμα και σε πολλά άλλα αγαθά.
0: Και θα είναι
1: αυτό αφαιρεί αγοραστική δύναμη.
0: Και θα είναι και η χαρά των κερδοσκόπων, κύριε Τσαλάκη.
1: Οι κερδοσκόποι, όταν δεν υπάρχουν έλεγχοι, σίγουρα στην αναβομπούλα χαίρονται. Και όταν πάντα δεν υπάρχουν προσφερόμενες ποσότητες, ίσως τουλάχιστον με αυτές που ζητούνται, είναι η ώρα των κερδοσκόπων για υψηλά κέρδη.
0: Σας προβληματίζει το γεγονός ότι ταυτόχρονα μέσα σε όλη αυτή την οικονομική κρίση υπάρχει μία αυξανόμενη τάση, μια διάθεση για συγκρούσεις που εκδηλώνονται και στην Ευρώπη?
1: Ναι, είναι ανησυχητικό το γεγονός, διότι βλέπουμε ότι τα πολιτικά συστήματα εδώ και πολλά χρόνια αντί να λύνουν τα πραγματικά προβλήματα των κοινωνιών, είχαν αφαιθεί να διαβρωθούν από τα χρήματα του Κατάρ, το οποίο έλεγχε όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδόν, χρηματοδοτούσε πανεπιστήμια, μίντια κτλ. Το πολιτικό σύστημα δεν έλυνε τα προβλήματα, έχει μείνει πίσω στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ έχει περάσει μπροστά η Αμερική και η Κίνα εδώ και πολύ καιρό. Κινδυνεύει η βιομηχανία της Ευρώπης, η πανίσχυρη άλλο ποτέ βιομηχανία, να μην υιοθετήσει τεχνητή νοημοσύνη και να μείνει πίσω, και αυτό το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει στην Γερμανία. Οπότε βλέπουν οι πολίτες μία ανασφάλεια στο μηνιάτικο που έχουν αυτό το μήνα, ίσως να μην υπάρχει τον άλλο μήνα, είτε επειδή υπάρχει αβεβαιότητα, είτε επειδή το ροκανίζει ο πληθωρισμός, και φυσικά αυτό δημιουργεί αντιδράσεις όταν οι πολιτικές ηγεσίες είναι ανεπαρκείς να διαγνώσουν αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουν εγκαίρως. Και δυστυχώς είχαν μάθει να δανείζονται χρήματα και να σκεπάζουν τα προβλήματα και να υπερχρεώνουν τις χώρες, με αποτέλεσμα τώρα οι χώρες να πληρώνουν τεράστια ποσά σε τόκους των δανείων που θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για περισσότερο κοινωνική πολιτική και να βοηθήσουν ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Έτσι έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές πλέον οι διοικήσεις των ευρωπαϊκών κρατών και έχουν αφήσει άλυτα σημαντικά προβλήματα, και από την άλλη μεριά η ενέργεια έχει γίνει πολύ ακριβή, διότι ο τρόπος που πήγαμε προς την πράσινη μετάβαση, που έπρεπε να πάμε οπωσδήποτε, δεν έγινε συντονισμένα, και από τη μία μεριά ανέβηκε το κόστος της ενέργειας χωρίς να προστατευτεί η βιομηχανία από τα φθηνά αγαθά που ερχόταν από την Κίνα, που παραγόταν με κάρβουνο, με αποτέλεσμα να κλείνουν και βιομηχανίες της Ευρώπης, και έρχεται τώρα η υψηλή τιμή του πετρελαίου, από τη διαταραχή στα στενά του ορμούς, να σπρώξει ακόμα παραπάνω τις τιμές και να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Αυτό βασικά σημαίνει ανυπάρκεια των ηγεσιών να δουν στρατηγικά στο μέλλον τις απειλές που ερχόταν, αλλά και τις ευκαιρίες, και να τις εκμεταλλευτούν ανάλογα και να προετοιμαστούν για τις απειλές. Δείχνει μια σημαντική ανυπάρκεια και βρίσκει απροετοίμαστες τις ηγεσίες, και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται ο λαϊκισμός με ακραίες προτάσεις και στρατηγικές, να υποσχεθεί ότι θα λύσει τα προβλήματα, τα οποία ποτέ δεν τα λύνει, διότι η λύση των προβλημάτων είναι, πρέπει να είναι αποτέλεσμα ανάλυσης δεδομένων, προβλέψεων και χάραξης μακροχρόνιων στρατηγικών. Πολλές φορές πρέπει να είναι και 20 και 30 ετών για να μπορέσουν να λυθούν, και φυσικά είναι και αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών, που η συνεργασία έχει διαταραχθεί από τη στιγμή που η Αμερική κοιτάζει πλέον τον εαυτό της και δεν ενδιαφέρεται πλέον για τις συμμαχίες της.
0: Όχι απλώς να ενδιαφέρεται, απαιτεί να συμπράττουν με βαρύ κόστος οι συμμαχικές δυνάμεις, προκειμένου να λύσει τα δικά της εσωτερικά προβλήματα που τα επιδεινώνει, όπως αποδεικνύουν οι οικονομικοί δείκτες και οι κοινωνικοί δείκτες στην Αμερική.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, στο τέλος ενδέχεται η Αμερική, επειδή είναι μια ισχυρή χώρα, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, έχει ένα ισχυρό νόμισμα, έχει τεράστιες μεταγορές, ενδέχεται να λύσει εν μέρη τα δικά της προβλήματα βραχυχρόνια. Μακροχρόνια όμως, άμα χάσει τη συνεργασία και τις συμμαχίες που έχει, και αυτές οι συμμαχίες στραφούν κυρίως προς την Κίνα, που η Κίνα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα τεράστιο δίλημα. Σκέφτεται ή θα πάρει την Ταϊβάν να ελέγξει τα microchips και να έχει στο χέρι όλο τον κόσμο, ή θα πορευθεί με λογική και σύνεση και θα κάνει συμμαχίες να εκμεταλλευτεί τις συμμαχίες που χάνει η Αμερική και να τις πάρει η Κίνα.
0: Τα περιγράψατε.
1: Αυτό είναι ένα πολύ στρατηγικό δίλημα της Κίνας, το οποίο την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ προς το τέλος του μήνα.
0: Η δεύτερη μέσα σε λίγο χρονικό, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ναι, από τον Μάιο, από τον προηγούμενο Μάιο. Αυτό από τη μία μεριά είναι καλό, διότι θα πρέπει οι δύο μεγάλες δυνάμεις να συνοηθούν για το πώς θα αντιθασέψουν την τεχνητή νοημοσύνη, και από την άλλη μεριά πώς θα ξαναπαναφέρουν τους κανόνες και να αποτρέψουν τις χώρες που έχουν τη λογική να καταχτούν τις αδύναμες χώρες για να ευημερήσουν. Εάν καταφέρουν και συμφωνήσουν κάτι τέτοιο, θα κερδίσει όλος ο κόσμος. Αλλά δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει ένα άλλο κομμάτι και ένα αφιέρωμα της εκπομπής, διότι έχουμε παρετήσεις κορυφαίων επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα, γιατί θεωρούν ότι έχουμε υπερβεί τα όρια σε αυτό που αναπτύσσεται ως τεχνητή νοημοσύνη, και δεν είναι άνθρωποι τυχαίοι, είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, αλλά θα το κουβεντιάσουμε σε δεύτερο χρόνο, κύριε Τσαλάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ μεστή και κατατοπιστική σας ματιά στα πράγματα σήμερα.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

Αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρύρα, δώσε μας λίγο πράγμα.

0: Εδώ είμαστε, πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνουν τα καιρικά φαινόμενα. Την απολαύσαμε την βροχή εχθές, βγήκαμε έξω από τη αγραφία της ΕΡΤ και είναι αυτή η όμορφη ευκάλυπτη και μουσκοβολούσε ο κόσμος από την ευωδιά της βροχής. Μας είχε λείψει η βροχή και μας είχε λείψει και η δροσιά. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, Διευθυντή του Κέντρου Ερευνών του Meteo.gr, Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, είστε πολύ, καλημέρα και στους κρατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα πολύ για την ανταπόκριση. Δώστε μας πώς διαμορφώνουν τα καιρικά φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βρίσκεται, θα έλεγα, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά της Κρήτης, το οποίο είναι αρκετά έντονο, αλλά τα περισσότερα φαινόμενα το τελευταίο 24 τα δίνει πάνω από τη θάλασσα, με έντονες βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα στο νησί, είναι, όπως και στην Πελοπόννησο που είχαμε και τις βροχές, είναι πιο περιορισμένα. Έχουν βροχές, ευχάριστες βροχές, δεν είναι όμως, δεν ήταν τουλάχιστον μέχρι τώρα επικίνδυνες, όπως είπατε και εσείς, ήταν μια ωραία εικόνα μετά το καλοκαίρι το οποίο περάσαμε. Και σήμερα όμως, κυρία Πολύζου, θέλει προσοχή, γιατί αυτό το σύμπλεγμα καταιγίδων κινείται ενότια της Κρήτης και πιθανόν να έχουμε και κάποια φαινόμενα, ίσως και πιο έντονα μέσα στην ημέρα στο νησί. Χωρίς όμως να είμαστε απόλυτα ακριβείς ποιες περιοχές ακριβώς θα χτυπήσει και πού θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα.
0: Ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά των καιρικών φαινόμενων?
1: Βροχές και καταιγίδες. Αλλά αυτή τη στιγμή τα πολύ. Όχι κάτι ιδιαίτερο, έχουμε ανέμους βορείων διευθύνσεων, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Αυτό που μας ανησυχεί λίγο είναι αυτό το σύμπλεγμα καταιγίδων, μήπως τελικά αποκτήσει μια κίνηση και περάσουν κάποια μετά τουλάχιστον πάνω από το νησί και δώσουν εντονότερα φαινόμενα. Βροχές έχουμε και τώρα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως στο Ρέθυμνο αυτή τη στιγμή, αλλά θα έχουμε βροχές μέσα στην ημέρα. Αυτό που ευχόμαστε είναι να αποφύγουμε κάτι ιδιαίτερα έντονο, το οποίο έχει μικρή πιθανότητα να συμβεί, αλλά όχι αμελητέ, επομένως θέλει παρακολούθηση. Το παρακολουθούμε και με τις καταγραφές των κεραυνών και με τις δορυφορικές φωτογραφίες, οπότε βλέπουμε προς τα που κινούνται. Θα έλεγα μόνος μέχρι σήμερα το απόγευμα θέλει κάποια προσοχή και παρακολούθηση.
0: Κυρίως στους δρόμους, θα έλεγα εγώ, και στους ανθρώπους που ασχολούνται με εξωτερικές δραστηριότητες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά να ξεκινήσουμε και έχουμε και κάποιες καταιγίδες στην σειρά και στην σειρά, αυτό θέλει έτσι μια προσοχή. Το παρακολουθούμε όμως. Και αύριο πιθανόν να έχουμε λίγες βροχές. Οι θερμοκρασίες ακριβώς λόγω της νέφωσης και των βροχοπτώσεων έχουν υποχωρήσει, το είπατε και εσείς ότι έχει δροσιά, αλλά δεν θα κρατήσει πολύ. Από την Παρασκευή και στο Σάββατο η θερμοκρασία έτσι θα επανέλθει πάλι προς τα κανονικά, και λίγο πάνω από τα κανονικά. Ενώ οι άνεμοι θα είναι γενικά από βόρειες διευθύνσεις, μέσα στο Αιγαίο, επομένως και στην Βόρεια Κρήτη και τις επόμενες ημέρες, αλλά οι βροχές θα σταματήσουν ουσιαστικά από την Πέμπτη μεσημέρι και μετά και θα πάμε πλέον σε ένα καιρό πιο, όχι ακριβώς καλοκαιρινό, αλλά πιο συνηθισμένο για την εποχή, δηλαδή έτσι ένα αρκετά ανοιχτό καιρό, όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ξεκανονικά λίγο πάνω από τα κανονικά. Γιατί τα σημεία δεν φαίνεται κατά αξιόλογο πλευρά βροχοπτώσεων. Οπότε, ό,τι βροχές πέσουν οι χθεσινές, όπως βροχές είχαμε και σήμερα, και πιθανότατα έχουμε κάποιες βροχές και αύριο. Παραλαμβάνω όμως, η προσοχή θέλουμε τις επόμενες 12 ώρες να δούμε προς τα πού θα κινηθούν τελικά αυτά τα συμπλέγματα καταιγίδων, τα οποία δίνουν και τα εντονότερα φαινόμενα.
2: Το φθινόπωρο δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, λέμε.
1: Δεν άκουσα.
2: Το φθινόπωρο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα φθινοπορεινό καιρό και στην Αθήνα που σα μιλάω τώρα έχουμε έτσι ένα φθινοπορεινό καιρό. Έχει λίγο ψύχρα, ειδικά στα βόρεια προάστια, έχει συννεφιά. Είναι έτσι ένα φθινοπορεινό σκηνικό, αλλά είναι ένα διάλειμμα. Θέλετε, θα επανέλθουμε στι πιο έθριε συνθήκε τι επόμενε ημέρε και θα ανέβει και η θερμοκρασία. Ο Σεπτέμβρη είναι ο πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πάντα βλέπουμε στο φθινόπωρο να έχουμε, στο Σεπτέμβρη, συγγνώμη, να έχουμε και κάποιε ημέρε με κάποιες βροχές ή και καταιγίδες. Επομένως δεν είναι κάτι παράξενο αυτό που συμβαίνει, είναι απολύτως φυσιολογικό, θα έλεγα. Ούτε έχουμε μέχρι τώρα πολύ μεγάλες εντάσεις, με εξαίρεση από χθες το βράδυ που είχαμε κάποια έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Πάτρας. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά τα φαινόμενα είναι πιο ήπια και βροχές οι οποίες αυτή τη μορφή νομίζω ότι είναι χρήσιμες.
0: Χρήσιμες είναι, χρειάζονται και για τις ελιές. Είναι μια χαρά ο καιρός και εμείς θα συνεχίσουμε τα μπάνια, Μαρίνα.
2: Ναι, Κατερίνα.
1: Ναι, βέβαια. Μην απογοητεύεστε με αυτό. Θέλει λίγο, εντάξει, σήμερα και ίσως και αύριο. Έτσι,
0: εντάξει, είναι, ναι, λίγο, αλλά γενικά.
1: Αλλά αυτά νομίζω τα φθινοπορεινά διλέμματα και πολύ ότι μέσα στο. Ειδικά μέσα στο Σεπτέμβριο νομίζω ευχάριστα είναι.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστα, γιατί και η συνεχιζόμενη ζέστη. Είχαμε και ένα ζεστό Μάη και Ιούνι και Ιούλιο. Ήταν πολύ ζεστοί οι μήνες. Οπότε είναι πολύ καλοδεχούμενη αυτή η δροσιά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Προσοχή, αλλά όχι πανικός και όχι
1: ασχετολογίες. Όχι, είναι γιατί ακούσαμε πολλά για αυτή την καλοκαιρία.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω.
1: Πολλές μέρες πριν, υπερβολές και όχι υπερβολές. Με την έννοια ότι δεν είναι ορθό επιστημονικά, αυτό γνωρίζουμε όσοι τουλάχιστον να κάνουμε σοβαρά τη δουλειά μας, να βλέπουμε 5, 6, 7 ημέρες μπροστά και να βγαίνουν έτσι ανακοινώσεις, θα έρθει μεσογειακός κυκλώνας, θα έρθουν διάφορα πράγματα, να γίνεται σύγκριση με παρελθοντικά συστήματα και γεγονότα.
0: Με Ντάνιελ.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και υπάρχουν άνθρωποι, ξέρετε, ακούσαν τον Ντάνιελ, γιατί μίλησε και με συναδέλφους στη Θεσσαλία, που είχαν τρομάξει ακούγοντας.
0: Βέβαια, άμα έχει βιώσει το φαινόμενο, ασφαλώ και τρομάζει.
1: Γι' αυτό ακριβώ θέλει προσοχή. Δεν πάμε να κάνουμε όλα απλά για να δίνεται προσοχή στο όνομά μα. Υπάρχουν προγνώσει αυτή τη στιγμή διαθέσιμε για 15 ημέρε μπροστά. Δεν όμω ξέρουμε ότι με την τρίτη, τέταρτη, πέμπτη ημέρα η εμπιστοσύνη που έχουμε πέφτει δραματικά. Μόνο δεν μπορούμε να πούμε. Βλέπουμε γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Προφανώ φαινόταν ότι θα έχουμε φθινοπορεινό διάλειμμα, θα έχουμε βροχέ. Αλλά το να βγαίνει κάποιο και να λέει. Είναι υποστηρίζω ότι ξέρετε θα δημιουργηθεί έτσι ένας κυκλώνας ο οποίος θα θυμίζει τον Ντάνιελ, τον Ιαννό ή δεν ξέρω τι άλλο. Ήταν νομίζω υπερβολή. Δεν την υποτιμώ, θέλει λίγο προσοχή ακόμα αυτή η καλοκαιρία. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα γεγονότα που ακούστηκαν κάποια στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς κύριε Λαμβάρδη. Να είστε
1: καλά. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
0: Ωραία μας τα πει ο κύριος Λαμβάρδης όπως πάντα. Και πέφτει μέσα και σε ό,τι λέει.
2: Ναι. Οπότε ας προσέξουμε λίγο σήμερα. Γιατί Κατερίνα αυτό που προέχει όταν πρωτοβρέχει, γλιστράνε πολύ οι δρόμοι. Ας έχουμε το νου μας.
0: Αποχαιρετούμε την Ανατολική Κρήτη με Phil Collins και επανερχόμεθα δρυμύτερες στην Δυτική Κρήτη σε λίγα λεπτά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη 1 το μεσημέρι χθες Τρίτης και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστήσα διαπαραλήψεως, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε κάποια ουσία στο δημοσίο

0: Απόφαση της Αράμκο να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Εξέλιξη σοβαρή που εντείνει περαιτέρω τους φόβους για εκτείναξη των τιμών του μαύρου χρυσού. Σταθερά σε υψηλά επίπεδα κοντά στην περιοχή των 110 δολαρίων το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και 109 δολαρίων. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους ερασιτεχνισμούς στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στις 10 στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την αντιπολίτευση. Να έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει και το Πασόκ ότι θα ψηφίσει παρόν στα άρθρα που χρήζουν αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρώνουν τα ξύφη τους. Σημειώνεται ότι στην πρώτη ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία από τις συνταγματικές προτάσεις με το Πασόκ να δηλώνει παρόν σε ορισμένα άρθρα, τα οποία εκτιμά ότι χρήζουν αναθεώρηση, ενώ μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μαζί με κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές τις υπερψήφισαν. Έτσι, στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει τα προτινόμενα άρθρα να υπερψηφιστούν τουλάχιστον από 180 βουλευτές για να κριθούν αναθεωρηταία. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση τιμία στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Σε πανελλαδικό συναγερμό βρίσκεται η ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε στο σοφρονιστικό κατάστημα που κρατεί το μετά την αστυνομική άδεια που είχε λάβει. Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News, ο καταδικασμένος Βαρυπινίτης όφιλε να παρουσιαστεί στις 8 το πρωί, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ. Οι έρευνες των αρχών διεξάγονται πλέον σε ολόκληρη την επικράτεια με αφετηρία την Αττική, όπου εντοπίστηκε το τελευταίο ίχνος του σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για τη 16η άδεια που χορηγήθηκε στον κρατούμενο από το αρμόδιο συμβούλιο, χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποια παραβίαση κατά το παρελθόν. Στο νοσοκομείο δικομίστηκε χθες το μεσημέρι ένας ανήλικος μαθητής λυκείου μετά από επίθεση που δέχθηκε από τρεις συμμαθητές του έξω από το σχολείο του στα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αστυνομία, τρία άτομα τον εξύβρισαν και του επιτέθηκαν με χρήση σωματικής βίας και με ρήψη πέτρας, τραυματίζοντάς τον. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία», δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η ομιλία της Ursulas von der Leyen για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατεύθυνση της Ένωσης για την επόμενη χρονιά με παράλληλο απολογισμό έργου της Επιτροπής για τη χρονιά που πέρασε. Ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και άμυνα αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας της Προέδρου.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτική ως 6 Μποφόρ, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. In the nighttime. K5.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας

ονομαζόταν Βικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν μπορώ ρε παιδιά, τα λέμε εκτός αέρα. Θα τα πω και στον αέρα για άλλη μια φορά. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου είναι που τα λέει και εκτός αέρα και στον αέρα και όλα.
1: Και ο Βασίλης Αδαμόπουλος επίσης, τα ίδια
0: πάλι. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας είναι αυτή η θλιβερή ιστορία, τουλάχιστον θλιβερή, με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη που έχει βυθίσει σε μελαγχολία και θλίψη ολόκληρη τη χώρα. Όχι μόνο για αυτή καθ' αυτή την απώλεια που από μόνη της είναι ένα σημαντικό γεγονός, μας έχει στεναχωρήσει όλους.
1: Και ένα ξεχωριστό θέμα συζήτηση για το πόσο πολύ συγκίνησε την ελληνική κοινωνία αυτή η απώλεια.
0: Πόσο αγαπητό ήταν αυτό το παιδί, πόσο αγαπητό ήταν αυτός ο άνθρωπος, είτε σου άρεσαν τα τραγούδια του είτε όχι, πόσο οικεία ένιωθαν οι περισσότεροι με το άκουσμα της δικής του καλλιτεχνικής δημιουργίας, ακόμη και αν δεν ανήκες στο είδος των φαν της συγκεκριμένης μουσικής.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκε αυτό, έτσι. Δηλαδή...
1: Μα ακόμη, χθες έβλεπα ότι ο κόσμος πήγε στο τρίτο νεκροταφείο για να αφήσει ένα μπουκέτο λουλούδια, ένα λουλούδι. Πάνω από τον τάφο του.
0: Παρένθεση επί της παρενθέσεως. Άκουγα και εδώ στις δικές μας εκπομπές στο ραδιοφωνό μας, στο Airkings Radio 105,8, που μιλούσαν διάφοροι άνθρωποι και λέγανε για τον Γιώργο Μαζονάκη ότι ήταν ένα παιδί που δεν ξέχασε ποτέ τη γειτονιά του. Ποτέ.
1: Νομίζω ότι είναι από τα στοιχεία που συγκίνησε τον κόσμο αυτό.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποτέ δεν ξέχασε τη γειτονιά του και ο ίδιος έλεγε, τον έβλεπα σε μια συνέντευξη στο YouTube πριν από πολλά πολλά χρόνια, στο Σταύρο Θοδωράκη, που του έλεγε γιατί πιστεύεις, ας πούμε, ότι σε αγαπάει τόσο ο κόσμος κλπ. Και απαντούσε τότε, με σεμνότητα είναι η αλήθεια, λέει, δεν ξέρω αν με αγαπάει ή όχι ο κόσμος, νομίζω ότι απλά είμαι αφεντικός με αυτό που είμαι. Ότι δηλαδή. Εντάξει, έβγαλα λεφτά, δεν το έκρυβε. Αλλά τρώω τα μεσημέρια, πάω στη Νίκαια, στη μάνα μου και τρώω.
1: Αυτό. Τα στοιχεία που συγκίνησε νομίζω ότι είναι αυτό. Το πόσο πολύ βοηθούσε τον κόσμο.
0: Λοιπόν, και έπεσα χτες πάνω σε ένα βίντεο, επειδή έλεγαν εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο ότι περνούσε από την γειτονιά του, έτρωγε σουβλάκια με τον κόσμο. Και έπεσα πάνω στο βίντεο. Ναι. Όπου τον έχουν βιντεοσκοπήσει στο σουβλατζίδικο, εκεί στο Κορυδαλό, ας πούμε. Πάει με το σκυλάκι
1: με τα παλιά γειτονάκια του.
0: Αυτό ήταν που νομίζω τον έχει κάνει τόσο πολύ αγαπητό. Δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του. Αγαπούσε πάντα τους παλιούς του φίλους, τη γειτονιά του.
1: Ήταν αυθεντικός και πειραματιστεί με πολλά μουσικά είδη. Άκουγα ένα τραγούδι με τους Going Through, για παράδειγμα, που είχε τραγουδίσει. Και κατά σύμπτωση ήταν το μένω στην παλιά μου γειτονιά. Αυτό. Με τζάζ είχε πειραματιστεί.
0: Και γι' αυτό νομίζω ο περισσότερος κόσμος δεν στάθηκε στα πάθη και στις εξαρτήσεις του. Ο οποίος νομίζω ούτε τις έκρυψε ποτέ και ο ίδιος. Με έναν τρόπο δεν τις έκρυψε ποτέ. Και οι οποίες, όπως και να το κάνεις, σε κάθε περίπτωση επιβάρυναν και την υγεία του και την.
1: Άλλο το αναμάρτητο, να βάλει πρώτο στο ίδιο. Αναμάρτητο πρώτο στο βαλέτο.
0: Λέγαμε όμως και νωρίτερα, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για όλες αυτές τις αναλύσεις που γίνονται, τις βαρύγδουπες, τις αναπαραστάσεις που βλέπουμε στις τηλεοπτικές οθόνες και στο διαδίκτυο, τα διεισδυτικά ρεπορτάζ γύρω από όλους αυτούς τους αετονίχηδες, τους απατεώνες, τους πόσους λες.
1: Κομπογιάννητες.
0: Τελείως όμως. Τελείως.
1: Και λίγο λέω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί νέα έκφραση.
0: Και ξέρεις, όλες αυτές οι βαρύγδουπες αναλύσεις, οι οποίες. Εντάξει, καλά κάνουνε, δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι, ούτε εγώ θα αμφισβητήσω τα ρεπορτάζ και την προσπάθεια. Αλλά νομίζω, και θα το ξαναπώ, όχι ούτε για να την κολακέψω, ούτε για να. Γιατί νομίζω υπόθηκε το αυτονόητο χτες εδώ από τη Γεωργίου. Το αυτονόητο. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει. Ίσως εμείς να είμαστε οι βλαμμένοι, για να το πω. Πας σε ένα ιατρείο. Ιατρείο, υποτίθεται που σου έχουν συστήσει έναν τύπο ο οποίος παίρνει και 350 ευρώ επίσκεψη.
1: Ναι, 300 με 350.
0: Και εκτελούνται ιατρικές πράξεις αξίας κάποιων χιλιάδων ευρώ. Ναι. Και βλέπεις ένα χώρο με μια σπάθα τεράστια σαμουράι και πλημμυρισμένο από εικόνες. Δεν μαγκώνεσαι. Λέω τώρα εγώ.
1: Δεν κάνεις προσπίσω.
0: Ναι.
1: Χαίρετε και γεια σας.
0: Ναι.
1: Δεν σε προβληματίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Θα σου πω κάτι άλλο. Άκουγα, δεν το έχω βρει ακόμη. Άκουγα να το λέει ο Διονύσης το πρωί με την Κατερίνα. Δύο κυρίες, λέει, χθες πήγαν στην Καρνεάδου.
0: Ναι.
1: Μαμά, δεν έχετε ακούσει τι γίνει με το ιατρείο. Λέει, εμείς το έχουμε κλείσει καιρό το ραντεβού όμως.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Τι να πεις, είναι αίτητη.
0: Α, ναι, τη σηκώνει τα χέρια ψηλά και λες. Βοήθειά μας. Ναι, βοήθειά μας.
1: Γιατί το λέμε αυτό για να προσεγγίσουμε και το θέμα της προσωπικής ευθύνης που υπάρχει. Ναι, απαταιώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Βέβαια είναι μερικά κορίτσια, και ειδικά στο χώρο το δικό μας, που με το που ακούν τη λέξη προσωπική ευθύνη, είναι σαν να τη τσιμπάει η μέλισσα.
1: Ναι,
0: σαν να τη τσιμπάει η μέλισσα. Οπότε μην τη λες αυτή τη λέξη, αλίμονο, μην μας φτιάσουν στο στόμα τους, Παναγία μου. Λοιπόν, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, γιατί από σήμερα αλλάζει κανονικά ο καιρός, φθινοποριάζει με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι, Όλγα μου? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Όντως και σήμερα και από χτες έχει ξεκινήσει αυτό το φθινοπορεινό σκηνικό, αιτία είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο στροβιλίζεται νοτιοδυτικά της Κρήτης. Χθες να πούμε ότι είχαμε έτσι λίγο πιο ισχυρές καταιγίδες προς την Κέρκυρα. Γενικότερα στον ελλαδικό χώρο σημειώθηκαν πάνω από 30.000 κεραυνοί, οι περισσότεροι όμως να πούμε ότι ήταν ανοιχτά στο Ιόνιο. Στην Κέρκυρα είχαμε και κάποια προβλήματα, έπεσαν 30 χιλιοστά βροχής, εκεί προς το αεροδρόμιο είχαμε τα περισσότερα προβλήματα και δημιουργήθηκαν και υδροστρόβιλοι. Σήμερα στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, σε εισαγωγικά, είναι η Κρήτη. Η Κρήτη χρειάζεται προσοχή και χθες έπεσαν περίπου 37 χιλιοστά βροχής, έτσι όπως σημειώθηκε και από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σε κάποια τμήματα του νησιού. Σήμερα λοιπόν μέχρι και το απόγευμα αναμένουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ιδίως στα νότια τμήματα, εκεί προς τη Γάβδο και στα νότια παράκτια της Κρήτης. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες καταιγίδες, αλλά δεν έχουν προς το παρόν ένταση. Απλά όπως στροβιλίζεται το χαμηλό και θα περάσει ανατολικότερα του νησιού, χρειάζεται λίγο προσοχή σήμερα η Κρήτη μέχρι και το απόγευμα. Μετά θα επιμείνουν τα φαινόμενα, αλλά θα έχουν λιγότερη δυναμική. Γενικά ο καιρός θα είναι λίγο άστατος. Έχουμε και κάποιες βροχές προς την Πελοπόννησο, το πρωί είχαμε στην Ανατολική Στερεά. Γενικότερα σήμερα στον Ηπειρωτικό Κορμό θα βγουν κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα, αλλά εκεί θα είναι μικρότερες διάρκειας και έντασης. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα λόγω της θέσης του βαρομετρικού χαμηλού να βγουν και καταιγίδες προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και προς τα Κύθυρα. Αλλά γενικά στο επίκεντρο είναι η Κρήτη σήμερα, θεωρώ, το νησί εκεί. Να πούμε ότι έχει υποχωρήσει και λίγο θερμοκρασία. Έχουμε πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Όντως, σήμερα θα πάει από βορρά έως νότο 25 με 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη και στα νομό Αττικής μέχρι 28 βαθμούς. Και χθες είχαμε λίγο ψηλό βροχο από το απόγευμα και μετά. Σήμερα θα έχουμε λίγη συννεφιά το πρωί. Ίσως να έτσι έχουμε πάλι και ψηλόβροχο, ιδιαίτερα στα βόρεια και στα ανατολικά τμήματα. Όμως, καθώς πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, θα εναλλάσσεται η ηλιοφάνεια με συννεφιά. Δεν αναμένουμε κάτι έτσι ιδιαίτερο στην Αττική. Και οι βοριάδες έως 7 μποφόρ στη θάλασσα των Κυθύρων. Την Πέμπτη, λοιπόν, η τελευταία στάση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα θα είναι κυρίως προς τα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα στη Ρόδο και στο Καστελόριζο. Εκεί, στην ευρύτερη περιοχή, θα εκδηλώνονται ισχυρές καταιγίδες. Όμως και πάλι θεωρώ ότι οι ισχυρές καταιγίδες θα είναι ανοιχτά στη θάλασσα, όπως και χθες. Τα περισσότερα ισχυρά φαινόμενα ήταν ανοιχτά στη θάλασσα. Και από την Πέμπτη, γενικότερα, ο καιρός βελτιώνεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και την Παρασκευή θα μιλάμε πλέον για βελτιωμένο καιρό και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Εν τω μεταξύ, για αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τις πάθες σαμουράι και για τις εικόνες κλπ. Νομίζουμε, το λέγαμε με τη Μαρία εκτός αέρα, θέλουμε να το μοιραστούμε και μαζί σας, ότι υπάρχει και ένα θέμα ευθύνης του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος λέει έκανε τρεις επισκέψεις στο ιατρείο
1: και δεν είδε τίποτα.
0: Άκουγα χθες και τον Άβυνη Γεωργιάδη,
1: ναι,
0: που έλεγε, τον ρωτούσανε, ας πούμε, μα η έλεγχη κλπ. Και λέει, μα τρεις φορές και πάει ο Ιατρικός Σύλλογος. Μα πήγε τρεις φορές ο Ιατρικός Σύλλογος.
1: Και δεν είδε τίποτα.
0: Τα μηχανήματα δεν τα είδε. Σου λέω, εγώ τα είχαν κρύψει στο μπαλκόνι, τα είχαν αυτό.
1: Γιατί
0: δεν ξέρω,
1: με προειδοποίησε και πάει ο Ιατρικός Σύλλογος. Πρώτο θέμα.
0: Το είδανε, λέει, από το.
1: Πώς και, το λένε, και ολόκληρο το, μηχάνημα.
0: Την οθόνη, το από την οθόνη, α πούμε. Όχι, μηχανή. Χτυπήσανε και του είδαν από το.
1: Ναι, από το θηροτηλέφωνο.
0: Το θηροτηλέφωνο, την οθόνη.
1: Την οθόνη του θηροτηλεφώνου.
0: Και προλάβανε και τα. Εντάξει, να το δεχτώ. Οκ. Okay. Όλα τα άλλα.
1: Ήταν normal.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, εάν μπεις, ας πούμε, σε ένα ιατρείο και δεις ένα ζωντανό υποπόταμο, λέω για παράδειγμα, θα πεις, εντάξει,
1: μια χαρά. Okay,
0: μια χαρά, δεν τρέχει
1: πάμε
0: τίποτα.
1: Στο άλλο δωμάτιο τι έχετε.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα. Τι να πω.
0: Δεν ξέρω,
1: οι ίδιοι δε είναι εντυπωσιακό ότι ισχυρίζονται ότι είχαν άδειες, ότι είχαν ενημερώσει. Άρα κάποιος από τους δύο λέει ψέματα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους συγκεκριμένους δύο της Καρνεάδου. Δεν τολμώ να τους πω γιατρούς, αλλά κάτι δεν γίνεται εδώ. Μήπως κάπως αλλιώς να το θέσω. Μήπως κάπως αλλιώς να δίνονται άδειες και να γίνονται οι έλεγχοι.
0: Ναι, με τους επιθεωρητές υγείας λέει το ξανασκέφτεται. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει κουλουράκια, γάλα με κουλουράκια, με τσουρέκι και κέικ, 50 χρόνια συνήθεια. Δικό σου είναι αυτός.
1: Να.
0: Για
1: γεια σου, Γιώργο.
0: Σήμερα είναι μέρα γάλακτο στα σχολεία, ε.
1: Ναι,
0: το είπαμε, είναι ευρωπαϊκή. Ευρώ. Καλά, το θυμάμαι.
1: Ακριβώς, καλά.
0: Είναι ευρωπαϊκή μέρα γάλακτο στα σχολεία.
1: Εγώ είπα, δεν μου αρέσει το γάλα, τα πίνα και τα κουλουράκια, για να βουτάω το κουλουράκι.
0: Όχι, είναι παγκόσμια, όχι ευρωπαϊκή.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι παγκόσμια, μάλιστα. Λοιπόν, για να δείξει την αξία του γάλακτος και των συστατικών του στα παιδιά. Ο Νίκος ο Δίβαρης μας στέλνει τις καλημέρες του από την Άρτα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος ο Θήμιου τις πολύ ωραίες φωτογραφίες του από την Καβάλα. 19 βαθμοί Κελσίου εκεί μας λέει. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες και στον Νίκο το Ραλάτο. Γεια σου Νίκο μου. Νίκο, σε παρακαλούμε λίγο πιο μικρά μηνύματα. Και να θέλουμε, δεν μπορούμε να διαβάσουμε ένα σεντόνι χιλίων λέξεων. Δεν γίνεται, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Γεια σου, κύριε Κώστα μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Γεια σου, Σπυριδούλα. Καλημέρα στην Ποθητή τη Βάλβη και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπέροχη φωτογραφία που μας στέλνει από τη Σαντορίνη, τη συνεφιασμένη.
1: Πάντα η Ποθητή από τη Σαντορίνη θέλει.
0: Την Ευγενία την Κόκα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Μια ανθισμένη καλημέρα με τα υπέροχα τριαντάφυλλα από τον κήπο του. Νίκολα μου, να είσαι καλά. Και ο Αλέξανδρος Μουχλής δίνει το στίγμα της ημέρας. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος. Προφυλακίστηκαν και οι δύο γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη. Η κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, η Αράμκο, ακυρώνει μεταθέτει τις ημερομηνίες παράδοση του πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Μεγάλος πονοκέφαλος για τη ΣΥΠΑ, η επέλαση των Χούθη στα δύο λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας. Κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, η Μόσχα και το Κίεβο παρά τις εκατέρωθεν διαβεβαιώσεις για το μη βομβαρδισμό των ενεργειακών υποδομών συνεχίζουν να πλήττουν αυτούς τους στόχους. Τι γίνεται τελικά με το σχηματισμό του κόμματος από τον Κασιδιάρη? Φθινοπορεινός καιρός με βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Καλή εκπομπή, τα είπες όλα εσύ. Εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.
1: Την καλημέρα μας μόνο.
0: Την καλημέρα μας και να πάμε στον κύριο Χρήστο Μπούρα, έναν εκλεκτό καλεσμένο. Είναι πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, για να συζητήσουμε μαζί του όχι για τα της ανώτατης εκπαίδευσης. Αυτή τη φορά θέλουμε τα φώτα του ως ειδικού για τα της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα θέμα που προκαλεί αντιπαραθέσεις. Και έντονες μάλιστα αντιπαραθέσεις και ζυμώσεις σε κορυφαίο επίπεδο στον πλανήτη. Από την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ και του Elon Musk μέχρι τις δηλώσεις κορυφαίων επιστημόνων και του Bill Gates.
1: Τις πρόσφατες του Sam Altman, κεφαλής της OpenAI, της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Με αφορμή βέβαια όλα αυτά και τις αποκαλύψεις του ανθρώπου της Google που παραιτήθηκε πρόσφατα, ανθρώπου που ήταν στην ομάδα της τεχνητής νοημοσύνης της Google και κατήγγειλε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξοντώσει ακόμη και όλη την ανθρωπότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγονται δαιμονικά όλα αυτά. Ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ένας επιστήμονας διαπρεπής, νομίζω μπορεί να μας δώσει τα φώτα του. Κύριε Πρίτανη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου και κύριε Αδαμόπλε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το πόσο ισχυρή είναι η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
4: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε κάτι άλλο. Τι θα επιλέξουμε εμείς να κάνουμε με αυτήν? Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι η επιτάχυνση της επιστημονικής ανακάλυψης για την οποία οι ίδιοι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν. Ένα δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό κατά τη δική μου γνώμη είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε μια αναγεννησιακή προσπάθεια να ξαναενώσουμε την επιστήμη με τη δημιουργία. Γι' αυτό σημαίνει να αναδείξουμε ξανά τον ανθρωπισμό, τη φιλοσοφία και τις τέχνες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να μας δείξει τι είναι δυνατό. Δεν μπορεί να αποφασίσει τι είναι επιθυμητό για μας τους ανθρώπους. Άρα, συνοψίζοντας, θα έλεγα ούτε τεχνοφοβία, ούτε άκρητη τεχνολατρεία.
1: Το θέμα είναι μήπως είναι αργά. Δηλαδή μήπως μας έχει ξεφύγει η συζήτηση για το αν μπορούν να μπουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Μήπως είναι αργά να την ξανακάνουμε? Μήπως μας έχει ξεφύγει κατά κάποιο τρόπο?
4: Είναι μια συζήτηση η οποία, όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, γίνεται. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ακούσουμε φωνές σαν αυτές που λένε ότι να ξαναδούμε το θέμα με όρους αναγέννησης. Να ξαναενώσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, όπως σας είπα, με τα μεγάλα διλήμματα που αυτά θα τα απαντήσουν μόνο οι φιλόσοφοι και οι κοινωνιολόγοι. Γιατί είναι καθαρά κοινωνικές και πολιτικές επιλογές πώς θα αξιοποιήσουμε τη δύναμη αυτής της νέας τεχνολογίας. Και εγώ θα πρότεινα να επιλέξουμε την επιστήμη, την υγεία, την εκπαίδευση και την κλιματική έρευνα. Να συμφωνήσει δηλαδή η ανθρωπότητα ότι αυτή η τεχνολογία, και αυτό σημαίνει κάποιο regulation, δηλαδή ότι ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είμαστε εμείς ως κοινωνία αυτή η οποία θα επιλέξει πώς θα αξιοποιηθεί.
0: Το ερώτημα, βέβαια, εγώ θα επιμείνω, είναι κατά πόσο είναι αργά. Δηλαδή, φαντάζομαι και σε, δεν ξέρω, συμπεραίνω ότι και σε εσάς έχει προκαλέσει μια κάποια εντύπωση αυτή η περίφημη δήλωση του Μπιλάλ Τσουκτάη. Αυτός είναι ο ερευνητής.
4: Ναι, ξέρω.
0: Ο οποίος, να πούμε για όσους δεν έχει τύχει να ακούσουν, ο ερευνητής της Google, ένας άνθρωπος ακριβοπληρωμένος, έτσι, ένας εργαζόμενος, ο οποίος αποχώρησε λέγοντας ότι εδώ η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αρρώσει. Δεν παίρνουμε μέτρα και θα μας αρρώσει.
4: Εμένα μου θυμίζει αντίστοιχες δηλώσεις όταν γινόταν το Project Manhattan για την κατασκευή της ατομικής βόμβας, που μπροστά στις δυνατότητες αυτού του υπερόπλου, κάποιοι, αρκετοί μάλλον επιστήμονες, είπαν ότι αν ήξεραν, όπως και ο ίδιος Αϊνστάιν, τι θα μπορούσε να κάνει, δεν θα το έκαναν.
0: Ναι.
4: Πρέπει να πάρουμε λοιπόν μαθήματα και να αποφασίσουμε, και το ξαναλέω πάλι, γιατί αφορά όλο τον πλανήτη, ότι πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η τεχνολογία όχι από μόνη της, αλλά εμείς να πούμε ως άνθρωποι που θα στραφεί. Και αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Ξέρετε, η εποχή μας δεν έχει πια τις παλιές βεβαιότητες. Είναι μια εποχή αβεβαιοτήτων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να, αν μπορείτε να καλέσετε κάποια στιγμή τον Βρετανοκύπριο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος πρόσφατα έδωσε μια καταπληκτική συνέλευση στο Royal Society of Arts. Είναι ένας φωτισμένος άνθρωπος. Έχει μια άλλη προσέγγιση, σαν αυτή που σας είπα εγώ, ούτε τεχνοφοβία ούτε τεχνολατρεία. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι στο μέσον που είναι ορθολογισμός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα εγώ θα ήθελα να πω ότι να μην σταθούμε στη δύναμη της τεχνολογίας, αλλά να επιλέξουμε εμείς σαν κοινότητα, σαν κοινωνία, τι θα κάνουμε με αυτήν.
1: Το ερώτημα είναι αν μας έχει ξεφύγει ήδη. Γιατί όταν βγαίνουν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Bill Gates, που λέει είμαι ανήσυχος. Ναι, προειδοποιούν για κινδύνους υπαρξιακούς για τον αιώνα από τον οποίο διανύουμε. Όταν
0: ο Gates, ο οποίος ειρήστον παρόδο, να πούμε ότι έχει δαιμονοποιηθεί για ένα σωρό θέματα, έτσι.
1: Βέβαια.
4: Προειδοποιούν και καλά κάνουν. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει, δεν είναι τόσο αργά σήμερα, αν ανοίξει ένας διάλογος σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι, είναι ισχυρή αυτή η τεχνολογία, αλλά δεν θα επιτρέψουμε να αποφασίσει η ίδια τι θα κάνει. Και εκεί μπαίνει ένα θέμα κανονιστικών πλαισίων. Η Ευρώπη έχει κάνει βήματα με το AI Act.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι πρέπει να προκληθεί μια παγκόσμια συζήτηση, γιατί φυσικά αν δεν προκληθεί, θα οδηγηθούμε σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Διαβάζουμε, εμένα μου ακούγεται λίγο ανατριχιαστικό, εσείς ως επιστήμον θα ξέρετε περισσότερα, ότι γίνεται τώρα μια προσπάθεια να αποκτήσει η τεχνητή νοημοσύνη και συναίσθημα.
4: Κοιτάξτε, αυτές είναι θεωρητικές προσεγγίσεις.
0: Σε επιστημονικά έντυπα γράφεται, γι' αυτό το.
4: Είναι θεωρητικές προσεγγίσεις. Νομίζω ότι.
0: Είμαστε μακριά.
4: Είμαστε μακριά, γιατί. Υπάρχουν πράγματα να που δεν θα μπορούν να αποκωδικοποιηθούν, αλλά κοιτάξτε, ας ξαναγυρίσουμε λίγο στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Η λύση πάντα είναι στον άνθρωπο, στον ανθρωπισμό. Η φιλοσοφία και στις κοινωνικές επιστήμες που θα απαντήσουν στα μεγάλα φιλοσοφικά και κοινωνικά διλήμματα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρήτανη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι υπόλοιποι αρχηγοί της αντιπολίτευσης θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε λίγο στη Βουλή για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση στιμίες στο Σύνταγμα ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Νέα άνοδο στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόσεις φορτίων μετά τις επιθέσεις, παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Την κατάρριψη μαχητικού αεροσκάφου της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν οι Χούθη. Τον δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια απολογία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλας Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά Βόρεια και Κρήτη, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Earth News Radio 105,8.

0: με έναν εκπληκτικό Τζο Κόκερ στην διασκευή του First We Take Manhattan.
1: Από τις πιο ωραίες διασκευές
0: του Κοέν. Είπαμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, όχι εμείς για την ακρίβεια, αλλά η Ήρα Πανανίδου που επιλέγει τη μουσική, ενώ ο Νίκος Ψωμιάδης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρβάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Και στην παρέα όλοι εσείς με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις καλημέρες σας. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει ο Λέοναρντ Κοέν, αλλά και ο Τζο, αξεπέραστος. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για να στείλετε μέσω Viber το μήνυμά σας. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση δύο λέξεις: Earth News Radio. Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, μας στέλνετε το μήνυμα.
1: Έχετε και άλλη επιλογή όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Messenger, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook Πρωινές Διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά μας. Μπείτε και εσείς στην παρέα των groupies της εκπομπής των αγαπημένων μας. Ελπίζουμε να μας αγαπάτε κι εσείς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον κύριο Νίκο Γκίκα, ο οποίος μας στέλνει πολύ καλά λόγια για τη συνέντευξη που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπούρα, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το υποτιμούν τα μέσα ενημέρωση. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό που έχει ανοίξει με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λέει εξαιρετικός ο καθηγητής. Προς το παρόν φαίνεται πως δια του φόβου θέλουν να κοινωνικοποιήσουν τα δις που πέταξαν, καθώς φαίνεται πως η AI δεν αποδίδει τόσο. Ναι, είναι μια άποψη η οποία ακούγεται από κάποιες πλευρές. Είναι η αλήθεια. Τώρα, ο Μίτσος, ο φίλος μας από τη Δυτική Μακεδονία, στέλνει ένα μήνυμα με αφορμή αυτά που σχολιάζαμε για το σπαθί του Σαμουράι και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, ρε παιδιά, λέει, έχει πολύ συννεφιά στη Δυτική Μακεδονία, ευχαριστούμε για την πληροφορία. Λέει, ρε παιδιά, αν έχουν πάρει τα πτυχία τους, εξακολουθούν να είναι γιατροί. Εντάξει, οκ, okay, ναι.
1: Κάτι δεν δείχνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν δείχνει.
0: Ναι.
1: Αφήστε που υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση για τα πτυχία, τουλάχιστον τη γιατρού εντός εισαγωγικών. Ολόκληρη συζήτηση.
0: Αυτό λέει ότι λέει, μπορεί να είναι απατεώνες, αλλά είναι γιατροί, εξακολουθούν να είναι. Είναι, εντάξει. Αλλά όλο το υπόλοιπο.
1: Κάτι
0: δείχνει. Προσπογράφω, δεν δείχνει κάτι. Δηλαδή. Λέω τώρα εγώ.
1: Δηλαδή. Ξέρω εγώ, αν πας σε μια γιατρό και σε υποδεχτεί ως γκέισα. Δημένει ως γκέισα. Θα το πω αλλιώς. Δεν προβληματίζεσαι. Άμα δεν προβληματιστείς, εντάξει.
0: Οκ. Okay, okay,
1: ναι. Εμείς ναι. Δεν θέλουμε.
0: Προβληματισμένους ανθρώπους. Ναι.
1: Τι να πω τώρα. Ναι. Ή ο άλλος θα υποδεχτεί σαν τσολιάς.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: είναι εντυμένος εύζωνας. Ας πούμε, ο γιατρός είναι εντυμένος εύζωνας.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Θα μου πεις δικαίωμά του να ντύνεται όπως θέλει.
1: Εντάξει. Μα και δικαίωμα του άλλου.
0: Εγώ προσωπικά, ας πούμε, αν έβλεπα έναν ντυμένο υποπόταμο.
1: Ναι.
0: Λέω, ακόμη και αν ήταν απόκριση καρναβάλι. Δεν θα τον εμπιστευόμουν και πολύ να μην χειρουργήσει, λέω τώρα, ναι.
1: Αν όλος δεν προβληματιστεί. Ναι. Μα γι' αυτό μιλάμε για την προσωπική ευθύνη. Είπες θα μου την πέσουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Εδώ επιλέγεις. Είναι επιλογή σου.
0: Ναι, είναι επιλογή. Ελένη Παπαβασίλου, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Βέβαια και επιλογή της πολιτείας, ακόμη και αυτόν που δεν είναι καχύποπτος, να τον προστατεύσει.
0: Έτσι υποχρέωση. Αδιαπραγμάτευτη.
1: Αδιαπραγμάτευτη. Για να τα λέμε όλα.
0: Αχ, μας στέλνει ο Θόδωρος, νομίζω, ναι. Μια τέλεια φωτογραφία με. Ναι, ο Θόδωρος. Με τη Λούνα, τη γατούλα του από τον Πολύγυρο. Να τη χαίρεσαι, ρε Θόδωρε.
1: Τι όμορφη που είναι.
0: Κουκλή είναι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, καλημέρα και στη Λένα την Βαλτζή. Καλά, δεν λέω, ναι.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, λέει. Γελάω φωναχτά μόνη μου, διότι το έκανα εικόνα αυτό με την Κέισα. Ναι, ρε Σιλένα, λέει το αυτονόητο η Μάρια, νομίζω. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
1: Μην χάσουμε και την κοινή λογική. Μην τη χάσουμε.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Πιεζόμαστε να τη χάσουμε. Να μην τη χάσουμε όμως.
0: Ναι. Λέει, συγγνώμη, λέει, τι θα έπρεπε, λέει, να είχαν κρεμασμένες ρόμπες ψυχιάτρου, μια και ζούμε την απόλυτη παράνοια παντού. Εντάξει.
1: Η ρόμπα του γιατρού, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ένα κανονικό ιατρείο.
0: Ένα κανονικό ιατρείο.
1: Ένα κανονικό,
0: ναι.
1: Ιατρείο.
0: Όπου πας, γίνεται μια κανονική κλινική εξέταση ή οποιαδήποτε άλλη εξέταση.
1: Και πάλι σε καχύποπτο.
0: Ναι,
1: και πάλι σε καχύποπτο. Πάντα είμαστε. Πάντα για ένα σοβαρό περιστατικό στην υγεία μας ρωτάμε και ένα και δύο και τρεις γιατρούς. Έτσι, ναι. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι, λέμε τώρα για εμείς μια κουβέντα. Μπορεί, ναι, να είμαστε υπερβολικοί. Πείτε μας.
0: Μα γι' αυτό σου λέω ότι με το που βάζεις το θέμα. Προσωπική ευθύνη, δηλαδή όταν είναι προσωπική ευθύνη, ότι δηλαδή Ρε παιδί μου, εντάξει, ομολογουμένως το κράτος έχει την υποχρέωση και οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο ιατρικός σύλλογος. Δεν το συζητάμε, να σε προστατεύσουν. Αυτό που είπε ο Γεωργιάδης ότι θα κάνει και μας το είπε εδώ χτες στην εκπομπή με το QR code στα ιατρία, γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Βέβαια.
0: Να υπάρχει πιστοποίηση
1: και λίγο. Είναι δοτημένο και πιστοποιημένο αυτό.
0: Και άκουγα τον Φουστάνο, εδώ σε εμάς τον κύριο Φουστάνο, με συγχωρείς κιόλα. Έχουμε το ηχητικό του κυρίου Φουστάνου να λέει και πού θα είναι χρήσιμο και τι θα είναι. Νομίζω αξίζει να το ακούσουμε.
1: Ναι,
0: γιατί εμένα αυτή η καχυποψία του κυρίου Φουστάνου, που είναι και μέλος του πειθαρχικού, πρόεδρος του πειθαρχικού, νομίζω του ιατρικού,
1: συλλόγου
0: Αθηνών,
1: εμένα μου έκανε,
0: μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να υπάρχει ένας τρόπος πιστοποίησης το... του ιατρίου, το οποίο θέλει να επισκεφθεί ένας ασθενής.
1: Κάτσε να το ακούσουμε και θα συμπληρώσω εγώ κάτι. Γιατί ο κ. Φουστάνος εκπροσωπεί έναν κλάδο, ο οποίος επίσης πλήττεται από ερασιτέχνες που έχουν προκύψει και κάνουν διάφορες ενέσεις.
0: Ναι.
1: Οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Από νυχάδικα μέχρι δεν ξέρω κι εγώ, Airbnb διαμερίσματα που νοικιάζουν.
0: Και κομμωτήρια.
1: Ακριβώς, με αμφιβόλου ποιότητας υλικά.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Εμένα μου κάνει. Δηλαδή, επιστήμονες όπως ο κ. Φουστάνος θα έπρεπε να είναι, κατά την δική μου ταπεινή άποψη, να μου πεις ποιος λαμβάνει υπόψη, φανατική υπέρμαχη ενός τέτοιου μέτρου. Δηλαδή ένας πιστοποιημένος γιατρός, έμπειρος, ικανός, με μισό στρέμμα πτυχία, με επιτυχίες, θα έπρεπε να το επιζητεί αυτό.
1: Ωραία, λοιπόν, να μην κάνουμε τίποτα. Όποιος θέλει να συστήνεται ως γιατρός, να έχει ένα πτυχίο, δεν ξέρω κι εγώ από πού, πώς το έχει πάρει διαδικτυακά, τι έχει κάνει.
0: Από τη Χονολουλού.
1: Από τη Χονολουλού, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί θα πάει η τρέλα, δεν πάει αλλού.
0: Ναι.
1: Που έλεγε το τραγούδι.
0: Εντάξει.
1: Και να προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες και να παίρνει κόσμο στο λαιμό του.
0: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, μιλάς για προσωπική ευθύνη και μετά ας πούμε. Γίνεσαι κακός. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελισάβετ. Λέει πόσο δίκιο έχετε. Ναι. Θα μπορεί να έχουμε και άδικο, δεν ξέρω. Αλλά όλα αυτά που βλέπουμε, ας πούμε, μας κάνουν τουλάχιστον να αναρωτιόμαστε για τα στοιχειώδη και για τα αυτονόητα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Δημήτρη, τον Άννη, από τη Λάρισα. Κωστής Βαθμή Κελσίου.
1: Να είναι καλά.
0: Λέει, ρε παιδιά, ήταν ο μόνος που πήγε σε αυτό το ιατρείο μας.
1: Όχι βέβαια.
0: Όχι βέβαια. Μα ακριβώς αυτό συζητάμε.
1: Όχι μόνο αυτό. Για να κλείσεις ραντεβού, μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ αυτό το ιατρείο. Περίμενε εβδομάδες.
0: Δεν έκλεινε.
1: Μήνες.
0: Δεν έβρισκες. Δεν έβρισκες να κλείσεις ραντεβού. Λοιπόν, ναι, έχουμε τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Φουστάνος, νομίζω στο Δημήτρη, έτσι,
1: στο
0: τον Μετρόπουλο.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Είπε νωρίτερα ο υπουργός ότι ενδεχομένως να εφαρμοστεί QR code έξω από τα ιατρία. Να υπάρχει δηλαδή, να μπορούμε εμείς να σκανάρουμε και να βγαίνει όλη η πληροφορία για το ιατρείο.
3: Ωραία. Και λοιπόν, είναι και αυτό μία μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά όταν ο ασθενής δέχεται τόση πληροφόρηση καθημερινώς, η οποία είναι ανεξέλεκτη και τον παρασύρει σε διάφορα, τι θα κάνει το QR code μόνο?
0: Τώρα.
3: Θα πηγαίνει τώρα ένας άνθρωπος έξω από το ιατρείο, θα λύγει το QR code να βλέπει τι. Αν ο κύριος Τάδε θα κάνει.
0: Φαντάζομαι τις πληροφορίες που πρέπει να υπάρχουν.
3: Δηλαδή, θα βλέπει, ας πούμε, ο Τάδε γιατρός μπορεί να κάνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο, διότι σήμερα.
2: Πάντως, φαντάζομαι ότι η συγκεκριμένη γιατρός. Κύριε Φουστάνο, στο QR code η συγκεκριμένη γιατρός δεν θα έγραφε ότι είναι γυναικολόγος.
3: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
2: Δεν θα έδινε
3: αυτό
2: μια παντελώς λάθος πληροφορία.
3: Αυτό μπορεί να το ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βγει ένας ο οποίος έχει μυαλό και ενδιαφέρεται, πριν πάει σε έναν γιατρό, μπαίνει στον ιατρικό σύλλογο και βλέπει αν είναι μέλος, αν έχει ειδικότητα.
2: Κύριε Φουστάνο, αυτό δεν το έχουμε κάνει ποτέ κανένας.
3: Και ούτε και άρα γιατί θα το κάνει με το QR code?
0: Δεν είναι το ίδιο. Συγγνώμη. Και συμφωνώ με τον Δημήτρη απόλυτα, τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ψήρες, όπως λέμε, που θα μπουν στον ιατρικό σύλλογο, στη σελίδα να δουν και. Αλλά εγώ δεν έχει τύχει να γνωρίσω ποτέ κανέναν. Το QR code είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Κινητούλη, κατευθείαν, σκανάρισμα και βλέπεις κατευθείαν τι γίνεται.
1: Δηλαδή το συγκεκριμένο ιατρείο θα βλέπει. Δεν μπορεί να ήταν εξουδετερωμένο για 15 ιατρικές πράξεις που έκανα από ό,τι φαίνεται.
0: Μεταξύ των οποίων και η πλασμαφαίρεση.
1: Ακριβώς. Και να προσθέσω κάτι άλλο. Ας έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν. Ας κάνει σωστά τη δουλειά του ο ιατρικός σύλλογος και αυτά, να μην αδειοδοτεί αυτά τα ιατρία. Άμα τίποτα δεν μπορεί να γίνει.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή ρε παιδιά, μια γειτονιά, ένα χωριό είμαστε. Ένα χωριό, έτσι. Τώρα ούτε να δαιμονοποιήσουμε. Είπαμε ούτε εισαγγελεί θα γίνουμε, να αντεκομόπολη. Ούτε εισαγγελεί, το λέμε από χθε και πραγματικά και εμάς μας προκαλεί αλλεργία όλη αυτή η ιστορία των ανακριτικών διαδικασιών.
1: Να λογικά. Φωναχτά, ναι, λογικά, λογικά.
0: Φωναχτά και λογικά. Λοιπόν, λέει ο ιατρικός, πήγαμε τρεις φορές λέει στο ιατρείο, δεν είδαμε τίποτα. Ναι, αλλά εδώ κάνανε social media campaigns, ας πούμε, τα παλικάρια αυτά. Και, που είχαν σαρώσει το διαδίκτυο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν ένας να μην είχε δει το κόλπο στο διαδίκτυο και να ψηλιαστεί ότι κάτι
1: και
0: γίνεται.
1: Και διάφοροι influencer που έλεγαν πώς αναγεννήθηκαν μετά τις υπηρεσίες και αυτά πόσο είναι. Αισθάνθηκαν και πόσο νέοι αισθάνθηκαν. Όλα αυτά. Δεν γίνεται. Και το λέμε εκ πείρας γιατί και οι δύο έχουμε διανύσει κάποια χιλιόμετρα σε νοσοκομεία και ιατρία. Και αν έχουμε μιλήσει και έχουμε ξαναμιλήσει με γιατρούς.
0: Όλων των ειδικότητων.
1: Ακριβώς.
0: Όλων όμως. Ακριβώς. Όταν λέμε όλων, όλων, όλων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εγώ εξαιρώ τους γυναικολόγους. Σε ό,τι με αφορά.
1: Δεν
0: ξέρεις κανέναν. Λοιπόν, άρα φανταζόμαστε και οι άνθρωποι, ιδιαίτερα από μια ηλικία και μετά, έχει τύχει να έρθουν σε επαφή. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, νομίζω. Μερικά πράγματα διαγινού οφθαλμού είναι αντιληπτά. Θα μου πεις, το σχολιάζαμε και χθες με τη Μαρία. Σε κάποιες περιπτώσεις το ξέρω, το βλέπω δίπλα μου και δίπλα μας το ζούμε. Υπάρχει απόγνωση στη μέση.
1: Και εκεί
0: ναι,
1: αυτοί
0: γίνεται το εμπόριο.
1: Αυτοί οι απατεώνες, εκεί ξέρουν και το χειρίζονται πάρα πολύ καλά το θέμα. Σου δίνουν ελπίδες.
0: Ναι.
1: Πληρώνεις αδρά, πληρώνεις πολλά χρήματα και σου δίνουν ελπίδες. Και εκεί, εκεί τρουπώνουν κυριολεκτικά. Αλλά και εκεί θέλει προσοχή. Γιατί μπορεί να είσαι σε δύσκολη κατάσταση και να διακινδυνεύσεις τη ζωή σου, να χάσεις τη ζωή σου, να υποστείς βλάβες οι οποίες δεν μπορούν μετά.
0: Λέει ο Γιώργος, υπάρχει εμφανώς αναρτημένη σε κάθε ιατρείο η άδεια λειτουργίας υποχρεωτικά. Τι άλλη πιστοποίηση χρειάζεται? Όχι άδεια λειτουργίας, το τι πράξεις μπορούν να γίνουν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Δηλαδή να πω εγώ το εξής. Λέω εγώ το εξής τώρα, για παράδειγμα. Μπορεί να υπάρχει ένα ιατρείο το οποίο να λέει ότι εγώ θα σου κάνω μια χειρουργική επέμβαση, ας πούμε. Ανοιχτής καρδιάς ανώδυνη. Λέω τώρα, λέω κάτι ακραίο το οποίο δεν.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πρέπει όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, να έχουν τη δυνατότητα με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο να δουν αν αυτό επιτρέπεται ή όχι να γίνεται στο ιατρείο. Όχι άδεια λειτουργίας, γιατί άδεια λειτουργίας είχαν και οι συγκεκριμένοι.
1: Αυτοί είχαν άδεια λειτουργίας.
0: Έτσι.
1: Είχαν. Αλλά γιατί είχαν ως παθολογικό ιατρείο, όχι για να κάνουν πλασμαφαίρεση. Να σου αλλάζουν το αίμα. Μια πράξη που γίνεται στο νοσοκομείο σε εξειδικευμένα τμήματα και με πολλές ειδικότητες γιατρών.
0: Ναι. Ο γιατρός λέει δίνει 5 χρόνια εξετάσεις για να τελειώσει την ιατρική και 6 πολλές φορές τα πω εγώ. Κάνει ένα χρόνο αγροτικό υποχρεωτικά, μετά κάνει ειδικότητα και δίνει εξετάσεις να πάρει ειδικότητα. Αν δεν περάσει, έχει δικαίωμα 3 φορές κλπ. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό βέβαια τώρα τι σημαίνει? Ότι τι? Ότι δεν υπάρχουν απατεώνες και αετονίχηδες? Ε? Δεν ξέρω.
1: Δεν νομίζω ότι προσφέρει κάπου στη συζήτηση αυτό και καλά κάνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελευθερία για το μήνυμά της και για τα καλά της τα λόγια. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά. Α, κάτσε, έχουμε και την Παρασκευή της Τσιούφη. Άλλη Παρασκευή. Γεια σου, Παρασκευή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή δύναμη. Να σε καλά. Τώρα.
1: Μέσα σε όλα αυτά.
0: Ναι, μια στιγμή.
1: Κάτι
0: λέει, κάτι λέει, ναι, ένας φίλος εδώ μας στέλνει για οι πράξεις υπερήχου που γίνονται σε ιατρία. Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω ότι συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Ναι, είναι άλλο πράγμα.
1: Μα σε πούμε, κάποια ιατρία γίνονται κάποιες ιατρικές πράξεις. Δεν είπαμε ότι
0: νομίμως
1: γίνεται τίποτα.
0: Νομίμως.
1: Ναι, νομίμως. Δεν γίνονται όλες όμως.
0: Τώρα,
1: δεν μπορούν να γίνουν όλες.
0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε ανησυχητικά καμπανάκια για την οικονομία. Ναι, ναι.
1: Και το απέφευγες, μπας και δεν το σκεφτούμε.
0: Ναι. Δηλαδή, οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο, το ράλι συνεχίζεται, το λέγαμε και νωρίτερα, πλησιάζει τα 109 δολάρια το βαρέλι. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
1: Και οι προβλέψεις είναι ότι μπορεί να φτάσει ψηλότερα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στα 107,7 είναι.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα το Brent. Λοιπόν, έχουμε ένα ράλι στα ομόλογα, τρελή ακρίβεια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Υψηλό κόστος δανεισμού για χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, για τους γίγαντες της Δύσης. Και αυτά όλα τι συνεπάγονται, τι μπορεί να συνεπάγονται για το κοινό μας μέλλον, στο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη Γη. Θα μας πει ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Κάνατε μια πολύ συνοπτική ορθή περιγραφή του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Έβλεπα μόνο έτσι να δώσω μια τεχνική λεπτομέρεια, ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal σήμερα, και λέει ότι οι Αμερικανοί έχουν πληρώσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον στην βενζίνη μετά την έναρξη του πολέμου. 100 δισεκατομμύρια είναι όχι η βενζίνη, όχι το κόστος, το επιπλέον κόστος που έχουν πληρώσει για αυτό τον πόλεμο.
1: Έχει διπλασιαστεί η τιμή της ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση όπου βεβαίως θα την εισπράξει ο κύριος Τραμπ στις εκλογές οι οποίες έρχονται, δεν το συζητάμε, αλλά τι να το κάνουμε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που αφορά όλο τον κόσμο, αφορά όλους μας. Έχουμε μια τεράστια μεταφορά πόρων από τους πολίτες όλου του κόσμου στους πετρελοπαραγωγούς, διότι αυτό έγινε, συμπεριλαμβανομένο παρακαλώ και του Ιράν και των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, διότι αυτοί όλοι εξάγουν και πολύ λιγότερο πετρέλαιο, δηλαδή καταναλώνουν πολύ λιγότερες φυσικές πρώτες ύλες από αυτές που έχουν και εισπράττουν πολύ περισσότερα για αυτά τα οποία, εξάγουν. Συνεπώς είναι πραγματικά μια κατάσταση που μπορεί κάποια στιγμή να εξοργήσει τους ανθρώπους, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και όσο πάει και χειροτερεύει. Τι να πούμε σε αυτό το θέμα της εξέλιξης, γιατί αυτό είναι το θέμα που θέσατε ακριβώς. Πριν 1,5 μήνα, πόσο ήταν, 2 μήνες που θριαμβολογήσαμε ότι υπήρξε συμφωνία και τα λοιπά, είπαμε κοιτάξτε, κρατάτε μικρό καλάθι, διότι η όποια μείωση των τιμών με τη συμφωνία η οποία υπήρχε, η οποία τώρα έχει καταργηθεί, θα πάρει όλο το 2026 για να κάπως να ηρεμήσουν οι τιμές και θα περάσει και στο 27. Αυτή η προοπτική που ήταν το καλό σενάριο, το οποίο ήταν προϊόν της συμφωνίας υποτίθεται και τα λοιπά, και αυτή η προοπτική έχει ανατραπεί. Έχει ανατραπεί διότι αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές. Αυτό το λέω για να προετοιμαζόμαστε και να προετοιμάζονται και οι ακροατές μας και οι κυβερνήσεις βεβαίως απέναντι σε αυτή την προοπτική. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις αρχίζουν και διαμορφώνουν μια σχετικά καθαρή εικόνα. Όλο το 27 και θα αρχίσουμε, εάν διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση, η κακή πλέον, η χειρότερη από αυτή που είχαν πριν 1,5 μήνα, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στο 85 με συνεχή άνοδο. Βέβαια. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
1: Έχουν τώρα δυνατότητα οι οικονομίες να αμυνθούν? Την Ευρώπη τη βλέπουμε πολύ ήσυχη, αυτό
4: έχουν, όχι, υπήρχαν δύο πολιτικές. Υπήρχε μία πρώτη πολιτική και τώρα αυτή μεταβάλλεται. Ποια ήταν η πολιτική? Δεν παρεμβαίνουμε πάρα πολύ στις τιμές, οδηγούμε τον κόσμο να καταναλώνει λιγότερα. Πέτυχε αυτή η πολιτική? Πέτυχε η πολιτική αυτή. Πράγματι ζητάμε λιγότερα, διότι είναι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή κρίση που έχουμε, πολύ μεγαλύτερη του 72. Παρόλα αυτά οι τιμές, παρόλα αυτά η τιμή, που τη θεωρούμε πολύ ψηλή εμείς σήμερα, έτσι δεν είναι, δεν έχει πάει στο Θεό. Μπορούσε να έχει πάει και 180. Έχει πετύχει και έχουμε και τις ΑΠΕ βέβαια και έχουμε και την ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα και κατόπιν τούτου δεν έχει μειωθεί η ζήτηση. Αλλά παρόλα αυτά πλέον οι τιμές είναι πολύ υψηλά. Πλέον ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια. Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, να παρεμβαίνουν. Πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Μην το κάνουμε περίπλοκο το πράγμα. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες, ευημερία, κοινωνικής ασφάλεια, κοινωνικές δαπάνες, στρατιωτικές ενδεχόμενα, παρόλο που αυτές δεν μπορούν να μειωθούν, είμαστε σε άλλη τροχιά, και τα πηγαίνουμε στην ενίσχυση του ενεργειακού κόστους. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα, αυτή είναι η κατάστασή μας.
0: Έτσι ακριβώς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Κάποια επισήμανση ίσως σε σχέση με την πορεία της ακρίβειας. Σας φοβίζει ότι...
4: Είναι αναμενόμενη και είναι και λίγο... Επειδή κράτησε κάπως η καλή περίοδος των δύο μηνών, κράτησε λίγο περισσότερο. Εμείς το εκτιμούσαμε 3,8 τον πληθωρισμό. Τώρα έβγαλε η Τράπεζα Ελλάδος χθες 3,5. Δεν έχει μεγάλες διαφορές. Θα δούμε αν διατηρηθεί και το 3,5 λόγω της μεταβολής των τιμών. Και δεν ξέρω πότε είχε γίνει το μοντέλο τους, πότε είχε ενεργοποιηθεί. Αλλά αυτό είναι περίπου 3,5, 3,6, 3,7 σε σχέση με 3 στην Ευρώπη. Είναι λίγο. Πάντοτε έχουμε λίγο ένα κάπως πιο ευξημένο πληθωρισμό, αλλά θα επικεντρωθεί σε δύο χώρους, τους ενεργειακούς πόρους και στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα τώρα δεν είναι εξαιτίας του χορμός, είναι εξαιτίας του Ελνίνιο. Έχετε δηλαδή επιδράσεις από ένα επίσης συγκυριακό μεγάλο φαινόμενο.
1: Το οποίο πλήττει τις αγροτικές παραγωγές.
4: Ακριβώς. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Και άρα και εκεί έχετε πιέσεις αυτού του τύπου. Εμείς ο αγροτικός μας τομέας έχει επιπλέον, διότι είχε όλη αυτή την αναταραχή που έχουμε δει. Και όλα αυτά συνθέτουν πραγματικά ένα κάπως δύσκολο φθινόπωρο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Καλημέρα. Ετοιμάσου για το χειμώνα, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης.
0: Καθηγητής οικονομικών. Ωραία νέα, μας άνοιξε η καρδούλα.
1: Για διπλό που φάνε το χειμώνα.
0: Μας άνοιξε
1: η
0: καρδούλα. Να υπενθυμίσουμε, το λέγαμε και νωρίτερα και έχουμε και μία, πώς το πω, σύσκεψη. Θα γίνει μια σύσκεψη στο Μαξί, μου λένε οι πληροφορίες, υπό την Προεδρία Μητσοτάκη, με τους αρμόδιους υπουργούς οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, για αυτό το θέμα, λέει, το θέμα των ανατιμήσεων στα καύσιμα, των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που φέρνουν αυτό το δύσκολο φθινόπωρο και τον ακόμα πιο δύσκολο χειμώνα. Το είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, θα το επαναλάβουμε και τώρα, ότι δεν αναμένονται σήμερα μέτρα ή αποφάσεις.
1: Αλλά θα γίνει μια πρώτη συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι το οικονομικό επιτελείο έχει στο μυαλό του, έχει στα σκαριά
0: κάποιες παρεμβάσεις. Δηλαδή κάποια επιδότηση που λέει και ο κ. Πετράκης, θα τα λέμε απλά. Όμως μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο. Άρα οι όποιες αποφάσεις μαθαίνουμε
1: θα είναι
0: από τον επόμενο μήνα. Ακριβώς.
1: Από τον Οκτώβριο. Και φαντάζομαι και ελπίζω να μπει στο στόχαστρό τους και η βενζίνη, η αμόλ βενζίνη και η ηλεκτρική ενέργεια, αν και εκεί έχουμε κάποιες αποφάσεις ήδη, και το φυσικό αέριο. Για να δούμε τι αποφάσεις θα έχουμε. Να περιμένουμε.
0: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, μέσα σε όλα τα μηνύματα που έρχονται επιγραμματικά να σου πω, είναι και κάποια που λένε ότι θα πρέπει σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση των γιατρών να ξεκαθαρίσει και από ποιο πανεπιστήμιο αποφύτησαν.
1: Ναι. Δηλώνω ότι δεν έχω τις επαρκείς γνώσεις.
0: Εγώ το ίδιο.
1: Δεν γνωρίζω όλα τα
0: πρέπει
1: πανεπιστήμια.
0: Πρέπει να το πούνε οι ειδικοί, να συμφωνήσουν οι επιστήμονες, στο Υπουργείο Υγείας κλπ. Εμένα ως πελάτη, να το πω έτσι, ασθενή, με ενδιαφέρει άμεσα και πρωτίστως να μάθω ποια πιστοποίηση έχουν για τις ιατρικές πράξεις που κάνουν μέσα στα ιατρία. Ακριβώς. Αυτό με νοιάζει.
1: Τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα. Σαφώς πρέπει να γίνονται και αυστηρότεροι έλεγχοι, σαφώς πρέπει ένα άλλο πλαίσιο για να διοδοτηθούν αυτά τα ιατρία να ισχύσει. Νομίζω ότι ήδη το σκέφτεται στο Υπουργείο. Ο Υπουργείο Υγείας μας το είχε πει εδώ, εκτός από τον barcode. Ο κύριος Γεωργιάδης μας το είχε πει αυτό. Πρέπει να το ξαναδούν αυτό το θέμα.
0: Και ότι έχουμε αργήσει χαρακτηριστικά, ναι, συμφωνούμε. Απολύτως. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Ουδέ νεότερο να αναμένεται στο μέτωπο της συνένεσης και στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία επί της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, οπότε η επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος θα παρέμβουν το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα, διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα Σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε

Σε λήψη εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι το 2026 έγινε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Τόνισε ότι παραμένουν ελλείψεις μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή και ότι η επόμενη φάση προσλήψεων θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια είπε ότι η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πάει πίσω και ότι υπάρχει απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωστοποίησε ότι θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και ότι πλέον υπάρχει μεγαλύτερη κατεύθυνση για την πιστοποίηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν περίπου στη μία χθες το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Οι εξηγήσεις των δύο γιατρών δεν έπεισαν τον τακτικό ανακριτή και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα διατάχθηκε η προφυλάκησή τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθήσα διαπαραλήψεως, ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια. Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες το μεσημέρι έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Το θύμα δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με την αστυνομία, προχώρησε σε δύο συλλήψεις, εξύβρισαν το 17χρονο συμμαθητή τους, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε ενώ η αστυνομία συνέλαβε δύο νεαρούς 16 και 17 ετών, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εξατομικευμένη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 5 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης ρωσικού ντρόουν σε ουκρανικό λεωφορείο στα νότια της Ουκρανίας, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το Ιπανιδίν.
1: Και επανακούει.

Τουρκία, στο Ιράν, στην Ιθάκη. Κοιμάσαι 20, ξυπνά 40. Γαμώτο, δεν τραγούδησες ποτέ σε μια μπάντα. Τώρα ρητήδιασες και δεν σε παίρνει.

0: φωτιά.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ουδέ νεότερο να μένετε στο μέτωπο της συνένεσης, καθώς ίσομη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει ή θα δηλώσει παρόν στη σχετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε η επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει από τις εθνικές εκλογές του 2027 θα κληθεί να προχωρήσει στην αναθεώρηση με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών. Το μεσημέρι, κατά τη συζήτηση επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος, θα παρεύουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αρχηγός Εξωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, πλην του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος θα απουσιάζει λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Η ηλεκτρονική ονομαστική ψηφοφορία αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Την ίδια ώρα, στάση εργασίας της ΑΔΔΙ από τις 12 ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική. Η στιγμή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδηλώσεις και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλόγοι τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να κυρώσει, να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλληκε η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιωκτικό αεροπλάνο και κατηγόρησαν το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη γειτονική του χώρα. Εκτείναξη των τιμών στα $110 το βαρέλι διατηρείται η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent, καταγράφοντας οριακές διακυμάνσεις μεταξύ 107,5 και $109. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Επικίνδυνους αίρας τεχνισμού στην Εθνική Ενεργειακή Ασφάλεια καταλογίζει στην κυβέρνηση η αντιπολίτευση. Η κατάσταση της Ένωσης μας είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ανοίγοντας την ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη, να οικοδομήσουμε μια ανεξάρτητη Ευρώπη που

0: Εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους τους δύο γιατρούς του ιδιωτικού ιατρείου. Οι δικαστικές αρχές δεν πίστηκαν από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη και διέταξαν την προσωρινή τους κράτηση. Το ζευγάρι των γιατρών απέρριψε τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη και μετακύλησαν την ευθύνη στο ΕΚΑΒ, ισχυριζόμενοι πως το ασθενοφόρο έφταιγε στο ιατρείο. Χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές, τοπικές καταιγίδες σε δυτικά βόρεια και Κρήτη ως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
2: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
7: Δύο ημέρες, αμέτρητες στιγμές, ένα μοναδικό θέαμα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. 17 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο συναντιούνται στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και χαρίζουν εντυπωσιακές καταδύσεις, γεμάτες αδρεναλίνη, ένταση και μοναδικές στιγμές. Εκεί όπου ο ουρανός συναντά τη λίμνη, η αδρεναλίνη απογειώνεται και το θέαμα ξεκινά. Με τον μοναδικό Γιώργο Λιανό και τον Διονύση Σχοινά να απογειώνει την τελετή λήξης. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, Cliff Diving Άγιος Νικόλαος 2026. Ζήσε το θέαμα, νιώσε την ένταση. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: φίλες και φίλοι των σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κριτικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπορ, που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης, νότια του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στην γραμματική υποστήριξη ο Γιώργος Βλαχάκης. Μαζί λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν δυναμικά, γιατί ο αθλητισμός στο νησί μας δεν κοιμάται ποτέ και είμαστε εδώ για να τον αναδείξουμε. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, και αν νιώθετε ένα διαφορετικό παλμό στην πόλη, είναι γιατί το Ηράκλειο και η Κρήτη γενικότερα ζει και αναπνέει για τη μεγάλη αυριανή ευρωπαϊκή βραδιά. Αύριο το βράδυ όφη στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρήτιο Στάδιο υποδέχεται την γερμανική Hoffenheim στην ιστορική πρεμιέρα της Link Phase του Europa League. Όμως η αυριανή ημερομηνία δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι στο καλεντάρι. Είναι ένα παιχνίδι με τη μοίρα και την ίδια την ιστορία της ομάδας του Όφη. Αύριο συμπληρώνονται ακριβώς 40 χρόνια από εκείνη τη μαγική αξέχαστη 17η Σεπτεμβρίου του 1986. Τότε που Όφη του Ευγένιου Γκέραρτ πατούσε για πρώτη φορά το χορτάρι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, λυγίζοντας την μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ με 1-0 με ένα γκολ του Γιώργου Βλαστού. Τέσσερις δεκαετίες μετά ο κύκλος ανοίγει ξανά με περισσότερους από 17.000 φιλάθλους να έχουν κλείσει ήδη θέση και το Παγκρήτιο να ετοιμάζει να φορέσει τα γιορτινά του, ο Όμιλος ψάχνει μια νέα χρυσή σελίδα απέναντι στους Γερμανούς. Μεγάλο παιχνίδι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αύριο στο Παγκρήτιο Στάδιο, 8 παρατέταρτο, πρεμιέρα της Link Phase του Europa League. Όφη υποδέχεται την Hoffenheim, μια από τις καλές γερμανικές ομάδες, η οποία βεβαίως στην προηγούμενη αγωνιστική, την τρίτη στην Bundesliga, έκανε την πρώτη της νίκη, κερδίζοντας 2-1 τον αντίπαλό της. Η Hoffenheim, η οποία είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 2 ήττες και μάλιστα με το ίδιο σκορ και με τον ίδιο τρόπο, είχε χάσει από την Κολονία και την Dortmund με 3-2 και μάλιστα με ανατροπή, και το Σάββατο κέρδισε την Stuttgart με 2-1. Θα πούμε αρκετές λεπτομέρειες από το αυριανό παιχνίδι για τον κόσμο, για τα εισιτήρια, για την προετοιμασία των δύο ομάδων. Όμως εμείς, φίλες και φίλοι, ας θυμηθούμε το χρυσό γκολ που πέτυχε ο Γιώργος Βλαστός πριν από 40 χρόνια. Σαν αύριο, 17 Σεπτεμβρίου του 1986, Όφη πατούσε για πρώτη φορά σε χορτάρι ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στο θρυλικό Θόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντί Κουλέ, κέρδιζε 1-0 την Χάιντουκ Σπλιτ στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι της κριτικής ομάδας.
1: Ανδρεανίδης. Η σέντρα που είναι βαθιά, θα διώξει να έχει σούτ το γκολ. Σούτ και το γκολ από τον αρχηγό του Όφη, τον Βλαστό. Εντυπωσιακή όλη η επιθετική προσπάθεια του Όφη. Με αποκορύφωμα την έκτοχη εκτέλεση του αρχηγού, του Γιώργου Βλαστού. Και ο Όφη προηγείται τη Χάιντουκ με τον γκολ που ξαναβλέπουμε στη φάση αυτή. Κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ στο γήπεδο του Ηρακλείου είναι αδύνατο να περιγραφεί. Ο Γιώργος Βλαστός, ενώ εδώ βλέπουμε τον Τζινό, κατάφερε να αξιοποιήσει την έξοχη επιθετική προσπάθεια του Όφη.
0: Έτσι λοιπόν γράφτηκε η ιστορία στις 17 Σεπτέμβρη του 1986, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που Όφη κέρδισε την Χάιντουκ Σπλιτ με 1-0. Όφη, ο οποίος ανοίγει νέο κεφάλαιο στην σύγχρονη ιστορία του, θέλει να γράψει μια νέα χρυσή σελίδα απέναντι στους Γερμανούς, τους οποίους αντιμετωπίζει αύριο στο Παγκρέτιο Στάδιο 8 παρατέταρτο. Η Χόφενχάιμ είναι μια τυπική γερμανική ομάδα. Είναι ένας σύλλογος που αγωνίζει στην Bundesliga. Ιδρύθηκε το 1989, εδρεύει στο Χόφενχάιμ, ένα προάστιο μόλις 3.100 κατοίκων στην πόλη Ζίνσχάιμ, μια πόλη που έχει μόλις 37.500 πληθυσμό κατοίκους, και η πόλη αυτή βρίσκεται στο ομοσπονδιακό κρατήδιο της Βάρδης Βιρτεμβέργης. Δηλαδή η Χόφενχάιμ έχει ως έδρα ένα προάστιο 3.100 κατοίκων στην πόλη Ζίνσχάιμ, συνολικού πληθυσμού 37.500 κατοίκων. Αγωνίζεται όμως στο στάδιο Rhein-Neckar Arena, χωρητικότητας 30.150 θεατών. Βλέπουμε ότι η πόλη έχει 37.500 θεατές, αλλά η Χόφενχάιμ παίζει σε ένα γήπεδο που έχει χωρητικότητας 30.150 θεατών. Να πούμε ότι το σημερινό σωματείο της Χόφενχάιμ ιδρύθηκε το 1945 από την συγχώνευση του αθλητικού συλλόγου Τρουσβέιν Χόφενχάιμ, που είχε ιδρυθεί την 1η Ιουλίου του 1899, και του ποδοσφαιρικού συλλόγου Φούτμπολ Βέιν Χόφενχάιμ, που είχε ιδρυθεί το 1921. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, η Χόφενχάιμ ήταν μια τυπική ερασιτεχνική ομάδα που αγωνιζόταν στο 8ο επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου. Σταδιακά άρχισε να προοδεύει και το 1996 είχε ανέβει στην πέμπτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι το 2000 η Χόφενχάιμ πήρε το τίτλο της ερασιτεχνικής κατηγορίας, ανέβηκε σε τέταρτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, το 2001 τερμάτισε ξανά στην πρώτη και ανέβηκε στο νότιο όμιλο της τρίτης κατηγορίας της Bundesliga, όπου τερμάτισε 13η την πρώτη σεζόν, 5η και 7η τις επόμενες τρεις σεζόν και 4η το 2005-2006. Την περίοδο 2003-2004, στην πρώτη συμμετοχή της στο κύπελλο Γερμανίας, έκανε στην τρίτη παρουσία της, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, αποκλίνοντας μεταξύ άλλων την Καλσρούη, την Άιντραχτ Τουρ και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το 2005 έγιναν ενέργειες να συγχωνευτεί με την Αστόρια Βάλντουρ και την Σινχάουζεν και να δημιουργηθεί ένας δυνατός σύλλογος με την επωνυμία FC Χάιδεβεργ. Οι προσπάθειες δεν καρποφόρησαν λόγω των αντιδράσεων και των δύο άλλων σωματείων και κυρίως για το αν η έδρα της νέας ομάδας θα ήταν η Χαϊδελβέργη, όπως ήθελε ο νυν ιδιοκτήτης της Χόφενχάιμ, ή το Έπαλχάιμ, όπως ήθελαν οι παράγοντες των άλλων ομάδων. Το 2006 η Χόφενχάιμ άργησε την ανωδική της πορεία και κατόρθωσε να τερματίσει το 2007-2008 δεύτερη στην δεύτερη εθνική κατηγορία της Γερμανίας και να ανέβει στην Bundesliga, όπου βρίσκεται μέχρι και φέτος. Να πούμε ότι η Χόφενχάιμ δεν έπαιξε προγραμματικά, διότι τερμάτισε 5η πέρυσι στην Bundesliga και μπήκε απευθείας στην link phase του Europa League. We'll be right back.

Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, η Hoffenheim είναι μια ομάδα που εδρεύει σε ένα προάστιο 3.100 κατοίκων στην πόλη Ζίνσχάιμ, πληθυσμού 37.500 κατοίκων, και παίζει σε ένα γήπεδο στο στάδιο Ραν Νέκαρ Αρένα, χωρητικότητας 30.150 θεατών. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στην Bundesliga. Πέρυσι τερμάτισε πέμπτη. Έχει προπονητή ένα ανερχόμενο αυστριακό τεχνικό, τον Christian Ilzer, πρόκειται για ένα από τους πιο ανερχόμενους και τακτικά ενδιαφέροντες τεχνικούς στον γερμανόφωνο χώρο, γνωστό για το σύγχρονο επιθετικό ποδόσφαιρο υψηλής έντασης που εφαρμόζει. Και γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1977, είναι 48 χρονών, στο Puch bei Weiz της Αυστρίας. Ο Ilzer ανέλαβε την Hoffenheim τον Νοέμβριο του 2024, αντικαθιστώντας τον Πελεγκρίνο Ματσαράτσα, σε μια περίοδο που η ομάδα κινδύνευε με υποβασμό. Με μια εντυπωσιακή αντεπίδεση μεταμόρφωσε την Hoffenheim, οδηγώντας τελικά στην πέμπτη θέση της Bundesliga την περσινή σεζόν και στην απευθείας έξοδό της στο Europa League. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Hoffenheim αύριο στο μάτς με τον Όφη θα παραταχθεί χωρίς δύο βασικότατα στελέχη της που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Πρώτη για τον Αλεξάνδερ Πράς, ένα μέσο που παραμένει εκτός λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς, και τον Φίνσινικ Ασλάνι, ένα επιθετικό που χάνει το παιχνίδι λόγω επίσης προβλήματος στο γόνατο. Αγαπημένο στυλ του Ilzer είναι παιχνιδιού και σχηματισμός είναι το 4-4-2.

Ο τεχνικός της Χόφενχάιμ πάντως, ο Κρίστιαν Ίλτσερ, μίλησε για το αυριανό παιχνίδι, πλέκοντας το εγκόμεο του Όφη. Ο Ίλτσερ, που βρίσκεται για δεύτερη σεζόν στον πάγκο της γερμανικής ομάδας, μιλώντας στο τέλος του παιχνιδιού με την Στουγκάρδη, την οποία η Χόφενχάιμ κέρδισε με 2-1, είπε χαρακτηριστικά: «Έχω πάει στην Κρήτη με την οικογένειά μου και απόλαυσα τις διακοπές μας. Δεν έχω πάει ακόμα για να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά τώρα πηγαίνω εκεί για να παίξω εναντίον του Όφη, μιας δυνατής ομάδας που έχει δεχτεί ελάχιστα γκολ μέχρι στιγμής. Περιμένουμε έναν αντίπαλο που μπορεί πραγματικά να διατηρήσει την ηρεμία του στην άμυνα, ενώ παράλληλα παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε για την πρώτη μας εμφάνιση στην Ευρώπη και θέλουμε να προετοιμαστούμε για αυτήν όσο το δυνατόν καλύτερα στο σύντομο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας», τόνισε ο Ίλτσερ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η νίκη επί της Στουγκάρδης μας έδωσε αυτοπεποίθηση για την συνέχεια των αγωνιστικών μας, υποχρεώσεων. Αναφορά στο αυριανό μάτς έκανε και ο αθλητικός διευθυντής της Χόφενχάιμ, ο Ανδρέας Σίκερ, ο οποίος τόνισε ότι τα ξενοδοχεία στην Κρήτη είναι ακριβά και υπάρχει υψηλό κόστος. Είπε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες στην Κρήτη και το παρατηρήσουμε από το κόστος των ξενοδοχείων. Θα γλιτώναμε, λέει, πολύ περισσότερα χρήματα και θα ήταν φθηνότερο το ταξίδι αν παίζαμε εκεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο και θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Όμως, αν κερδίσουμε, όλα θα είναι καλά, είπε ο αθλητικός διευθυντής της Χόφενχάιμ, ο Ανδρέας Σίκερ. Να πούμε ακόμα ότι η Χόφενχάιμ δεν θα παίξει μόνο με τον Όφη, θα παίξει και με τον Ολυμπιακό για το Europa League. Αύριο θα παίξει με τον Όφη, με τον Ολυμπιακό θα παίξει 21 Γενάρη του 2027 στην προτελευταία αγωνιστική του ομίλου της Link Phase. Η Χόφενχάιμ θα βρεθεί στην Ελλάδα, στο Πειραιά, και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Αυτά, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τη Hoffenheim, να τη γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει αύριο όφης 8 παρατέταρτο στο Παγκρέτιο Στάδιο. Πάμε τώρα και στο Νόφι, όπου η κριτική ομάδα προετοιμάζεται με τον Χρήστο Σκέλη να είναι στη διάθεση του τεχνικού της κριτικής ομάδας. Ο Χρήστο Σκέλης ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, το ίδιο και ο Ισέκα. Μοναδική απόντες θα είναι ο Νίκος Μαρινάκης, αλλά και ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος χτύπησε στο μάτι του περασμένου Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στους προσαγωγούς και έμεινε εκτός αποστολής. Οι υπόλοιποι παίκτες θα είναι κανονικά στην διάθεση του Χρήστου Κόντι, ο οποίος πιστεύω ότι δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το μάτς με τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Σε λίγο στις 12.30 θα ανοίξει ούτως ή άλλως τα χαρτιά του και θα δούμε το πώς σκέφτεται ο ίδιος να προσεγγίσει το αυριανό μάτς με την Hoffenheim. Ουσιαστικά βλέπουμε την είσοδο του Σκέλη στο παιχνίδι, αλλά θα δούμε τι θα κάνει και με τον Νους και τον Αποστολάκη που δεν έπαιξαν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ενδεχομένως να είναι και οι δύο στην ενδεκάδα. Ο Νους θα είναι σίγουρα, ίσως και ο Σκέλης. Περιμένουμε 2 με 3 αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του προηγούμενου Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αλλαγές που αφορούν κυρίως τα πρόσωπα, όχι τον σχηματισμό, καθώς το 3-4-3 δεν αλλάζει για τον τεχνικό της κριτικής ομάδας.

Βεβαίως, να πούμε ότι για την Ευρώπη δεν υπολογίζεται και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο οποίος αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία που έπρεπε οι ομάδες να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Θα είναι και αυτός έξω. Επαναλαμβάνουμε, δεν νομίζουμε να έχει πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με την Χόφενχάιμ.

διαιτητής του αγώνα με την γερμανική ομάδα θα είναι ένας Ισπανός από τις κορυφαίες σφυρίχτρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι ο 36χρονος Ξαβιέρ Αμπεριόλα Ρόχας, που είναι διαιτητής της αυριανής αναμέτρησης. Ο βοηθή του Ρόχας θα είναι συμπατριώτες του Αλφρέδο Ροντρίγκες και Αλφρέδο Ροντρίγκες Μορένο και Κάρλος Άλβαρες Φερνάντες. Τέταρτος διαιτητής θα είναι επίσης Ισπανός, ο Βίκτορ Γκαρσία Βερντούρα, ενώ στο VR θα βρίσκεται ο Ισπανός Βαλεντίν Γκόμες με βοηθό τον Βλάντιμιρ Σάιν από την Σλοβενία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο διαιτητής, η βοηθή, ο τέταρτος και ο ΒΑΡ θα είναι Ισπανός, ενώ ο βοηθός VAR θα είναι ο Σλοβένος, ο Βλάντιμιρ Σιάιν. Ο Ρόχας, ο Ξαβιέρ Ρόχας, θεωρείται από τους πιο έμπειρους διαιτητές στην Ισπανία, με την Ομοσπονδία μάλιστα να τον εμπιστεύεται και πέρυσι σφύριξε τον τελικό του κυπέλλου Ισπανίας ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Ρεάλ Σοσιεδάδ. Φέτος ο Ρόχας έχει σφυρίξει 2 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα ήταν διαιτητής στο Φερεντσβάρος Γκόρνικ 1-0 για τα προκριματικά του Europa League, αλλά και στο μάτς ανάμεσα στην Αταλάντα και την Χάπολ Τελ Αβίβ που έληξε ισόπαλο 0-0 και διεξήχθη στις 20 Αυγούστου.

Οι παίκτες του Όφη πάντως, φίλες και φίλοι, δεν θα είναι μόνοι τους στο αυριανό παιχνίδι, καθώς να πούμε ότι θα βρεθούν περίπου 17.000 κόσμος, ίσως και περισσότερο, Από τις 12 θύρες που άνοιξαν σε πρώτη φάση έχουν ήδη γεμίσει 11, συγκεκριμένα sold out υπάρχει για τις θύρες 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20. Έχουν μείνει ακόμα εισιτήρια στην 19 θύρα, ενώ άνοιξε χθες και η 16 και ανάλογα με το πώς θα πάει η κίνηση ενδέχεται να ανοίξουν και άλλες. Αυτή τη στιγμή πάντως υπολογίζεται ότι ο κόσμος που αναμένεται αύριο στο Παγκρίτιο στάδιο θα φτάσει και ίσως ξεπεράσει τις 17.000 κόσμο. Να πούμε ότι σε εξαίρεση Παγκρίτιου και συγκεκριμένα στη θύρα 6 θα βρίσκονται περίπου 500 φίλοι της Hoffenheim. Ο κόσμος του Όφη περιμένει πώς και πώς το παιχνίδι για να αποθεώσει για άλλη μια φορά τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας που φέτος έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά την αγωνιστική περίοδο και προέρχονται από μια μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό όμως που πρέπει ωστόσο να προσέξουν όλοι είναι η συμπεριφορά τους, καθώς οι κανονισμοί της UEFA είναι αυστηροί.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το μεγάλο παιχνίδι αύριο στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρέντιο Στάδιο. Επαναλαμβάνουμε, ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς 40 χρόνια μετά ο Όφη, μετά την πρώτη του ευρωπαϊκή μάχη με την Hajduk Split, την οποία κέρδισε 1-0 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, στο θρυλικό Γιαντί Κουλέ, 40 χρόνια ακριβώς μετά υποδέχεται την Hoffenheim στην πρεμιέρα της Link Phase του Europa League, με σκοπό να γράψει μια νέα χρυσή σελίδα στην σύγχρονη ιστορία του.

0: Για να κλείσουμε το ρεπορτάζ Δόφη, να πούμε και μια είδηση που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, καθώς ο Σαλσέδο μετά από πολλά βρήκε έστω και τελευταία στιγμή ομάδα για να παίξει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Θα πάει στη Ρωσία, θα παίξει στην Κράσνοτσαρ, όπου υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 3 ετών, αλλά σπαστό 1+1+1, με την οψιόν ανανέωση να συνδέεται με τον χρόνο συμμετοχής του. Πρόταση, μάλλον 3ετές συμβόλαιο με την Κράσνοτσαρ, η οποία θα του δίνει 700.000 ευρώ το χρόνο, ενώ ο ατζέντης του, όπως αναφέρουν πληροφορίες, θα πάρει και 500.000 η προμήθεια του ατζέντη. 800.000 ευρώ, θα πάρει 800.000 ευρώ. Μεγάλο deal για τον Σαλσέδο, ο οποίος αρχικά είχε συμφωνήσει με την Ρούμπι Καρτζάν, η οποία διαπίστωσε κάποια προβλήματα στο γόνατο και ήθελε να του υπογράψει σπαστό συμβόλαιο 3ετούς διάρκειας, 1+1+1. Τελικά βρέθηκε ομάδα από τη Ρωσία, η Κράσνοτσαρ, η οποία τον υπέγραψε με 4ετές συμβόλαιο και αποδοχές 700.000 ευρώ, παρακαλώ, ενώ ο μάνατζερ του πήρε και 800.000 στην τσέπη. Δεν τα λες και λίγο, δεν τα λες και λίγα αυτά τα χρήματα. Μεγάλη μπάζα λοιπόν για τον Έντι Σαλσέδο και τον μάνατζερ του από την Ρωσία με το συμβόλαιο που υπέγραψε στην Κράσνοτσαρ. Πάντως η πρώτη ελληνική ομάδα που θα βρεθεί στο Europa League είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, το περασμένο Σάββατο έχασε 1-0 από τον Όφι και θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα με το νέο τεχνικό, τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ. 10 η ώρα λοιπόν σήμερα το βράδυ, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League, ενώ αύριο 8 παρατέταρτο παίζει Όφι με την Hoffenheim. Και ας ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι αυτό ο τεχνικός της κριτικής ομάδος, ο Χρήστος Κόντσα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
1: Ναι, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, επειδή ανεβαίνει η μπάρα, δηλαδή πάντα κοιτάμε πιο ψηλά, και τώρα έρχεται μια ομάδα σαν τη Hoffenheim από την Bundesliga στην έδρα μας να παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ομίλων. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούμε να κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League Phase. Αυτός είναι ο στόχος μας, έτσι βλέπουμε τον αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε κανένα, θα παίξουμε το παιχνίδι μας και αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε, αν δεν είμαστε καλύτεροι δεν θα κερδίσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ και εμείς μαζί τους να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία και στην Ευρώπη.
0: Να πούμε ότι για το παιχνίδι, το αυριανό παιχνίδι, μίλησε και ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Hoffenheim, ο Άνταμ Χλόζεκ, ο οποίος μάλιστα ήταν και ο σκόρερ των δύο τερμάτων της Hoffenheim επί της Στουτγκάρδης με 2-1. Μια νίκη που ήταν η πρώτη της Hoffenheim στην φετινή Bundesliga σε 3 αγώνες. Μάλιστα, ο 24χρονος ακραίος επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας του εν ώψη της πρεμιέρας της Link Face του Europa League και είπε χαρακτηριστικά για τον Όφι ότι είναι μια σκληρή ομάδα. Έχουν πολύ δυνατή άμυνα και αμήνονται πολύ συμπαγώς. Σε 8 αγώνες στο πρωτάθλημα, το κύπελο και τα προκληματικά του Europa League έχουν δεχτεί μόλις 2 γκολ και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όσον αφορά το πώς πιστεύετε ότι πρέπει να προσεγγίσουν το παιχνίδι οι συμπαίκτες του, ο Χλόζεκ είπε: είναι σημαντικό να ασκήσουμε πίεση από νωρίς και να μπούμε με ένταση. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή αν θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και όσον αφορά ότι αυτό το μάτς είναι ο πρώτος αγώνας της Hoffenheim εναντίον ελληνικής ομάδας, είπε και αν έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Χλόζεκ είπε ότι δεν έχω καμιά εμπειρία, είναι ο πρώτος μου επίσημος αγώνας. αγώνας εναντίον ελληνικής ομάδας και φυσικά ο πρώτας μου αγώνας στην Κρήτη. Πήγα όμως, λέει, και διακοπές πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτή τη φορά δεν σπαταλάω ούτε μία σκέψη για διακοπές. Πετάμε εκεί για να παίξουμε ποδόσφαιρο και για να πάρουμε τους 3 βαθμούς για ένα καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ορμή από τον αγώνα με την Στουτγκάρδη και να βασιστούμε σε αυτήν, τόνισε ο Άνταμ Χλόζεκ, από τους κορυφαίους παίκτες της Χόφενχάιμ, και θα τον δούμε αύριο στο παιχνίδι με τον Όφι. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παιχνίδι του Όφι με την γερμανική ομάδα. 8 παρατέταρτο αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο Όφι Χόφενχάιμ. Έχουμε όμως και δράση, για να πάμε και στα υπόλοιπα. Έχουμε δράση στο κύπελο, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε την τρίτη αγωνιστική της Link Face του κυπέλου Ελλάδος. Σήμερα στις 3 θα παίξουν Νίκη Βόλου Αστέρας. Ένα μάτσο μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο και η φυσικά Παναθηναϊκός, ένα μάτι που τα δείτε τηλεοπτικά από το Sky. Διαιτής είναι ο Τζίλος, ενώ ένας από τους δύο βοηθούς είναι η Κομισοπούλα από τα Χανιά. Και στις 8 το βράδυ σήμερα θα παίξουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ένα μάτι που τα δείτε τηλεοπτικά από το Open. Ενώ αύριο στις 4.30 θα παίξουν Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Το μάτι αυτό μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Sky. Διαιτής είναι ο Ζαμπάλας, ένας από τους δύο επόπτες είναι ο μάτσας του Συνδέσμου Ηρακλείου. Ενώ VIR είναι ο Δημήτρης Μόσχου στο συγκεκριμένο παιχνίδι από τον Άγιο Νικόλαο.

0: Για να πάμε και σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την Κρήτη. Στο Ηράκλειο, να πούμε ότι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου τιμά τη μνήμη ενός εκλεκτού μέλους της οικογένειάς της, που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγε από τη ζωή, αφιερώνοντας το φετινό Super Cup στη μνήμη του Γιώργου Γκαβόπουλου. Ένα μάτς που θα γίνει το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 5 στο γήπεδο του Αλμυρού, όπου ο πρωταθλητής της Α1 κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου Εργοτέλης και η κυπελούχος Χερσόνησος θα διεκδικήσουν το πρώτο τίτλο της σεζόν στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το φιλαθλοκοινό.
1: Γι' αυτό που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του.
2: Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο Καραϊσκάκη!
1: Δεν μου λες εμείς ο Καραϊσκάκης ποδόσφαιρο.
2: Μπράβο λεοντάρι μου! Πούλα μου θα δεις κρέας!
1: Δεν μου λες, κρέας έγινε το λεοντάρι και ο Καραϊσκάκης.
2: Δεν φταίγες η παλιόπαιδο, φταίμε εμείς που σε βάζουμε στην ομάδα.
1: Για τον ίδιο τα λέει.
3: Για τον ίδιο.
1: Γιατί?
3: Γιατί την πήραν την μπάλα τα πόδια.
1: Ωραία μπάλα είναι, μόνο στα πες την πάρει και κανένας άλλος.
2: Αλήτη, καραμοφάει, ανήκανε. Μπράβο παιδί μου, μπράβο.
1: Για τον ίδιο τα λέει.
3: Για τον ίδιο.
2: Μπράβο λεβέντη μου.
1: Ορίστε.
2: Μπράβο ήρωά μου.
1: Ορίστε, έγινε ήρωας το κρέας, ορίστε.
3: Έγινε πάλι.
2: Αναγαπής κρέας.
1: Α, του την πήρε πάλι την μπάλα, ε.
3: Ναι.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ο οποίος φέρνει την μπάλα είναι ήρωας, είναι λεβέντης, είναι λιοντάρι, έτσι. Και όλοι οι άλλοι είναι κρέατα.
3: Έτσι φαίνεται.
0: Σε τοπικό επίπεδο να πούμε ότι παρελθόν από τον νέο Ηρωδότη αποτελεί ο τεχνικός της ομάδας ο Τάσος Τριανταφύλου, με τον έμπειρο τεχνικό να υποβάλει την παραίτησή του στη διοίκηση του σωματείου. Μετά την ισοπαλία με τον Ρούβα σε ένα παιχνίδι που ο νέος Ηρωδότης προηγήθηκε 3-0 και ο Ρούβας ισοφάρισε 3-3, ακολούθησαν διάφορες συζητήσεις και σήμερα το πρωί ο Τάσος Τριανταφύλου ενημέρωσε ανθρώπους της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού για την απόβασή του να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Για τον Όφη, το λησμονήσαμε το πούμε στο ρεπορτάζ. Ο νέος τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Νέων ΚΑΠΑ-19, Απόστολος Παπαβασιλείου, απέφθινε κλήση σε 24 ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων και 3 ποδοσφαιριστές από τον Όφη, καθώς στην Εθνική Ομάδα ΚΑΠΑ-19 κλήθηκαν ο Παύλος Καινουριάκης, ο Θανάσης Σιτμαλίδης, ποδοσφαιριστές, και ο Μανώλης Χνάρης, ποδοσφαιριστές που είναι, έχουν υπογράψει ήδη επαγγελματικά συμβόλαια στην κριτική ομάδα. Ο Παύλος Καινουριάκης λοιπόν, ο Μανώλης Χνάρης και ο Θανάσης Σιτμαλίδης κλήθηκαν στην Εθνική Ομάδα Νέων ΚΑΠΑ-19 από τον Απόστολο Παπαβασιλείου για το φιλικό προετοιμασίας με την ΚΑΠΑ-19 του Ολυμπιακού, που θα γίνει στις 25 του μήνα στο προπονητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων στην Παιανία.

Πάντως, από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, καλή δουλειά γίνεται και στην Ακαδημία του Όφη στην Αθήνα, καθώς όπως έγινε γνωστό, 12 αθλητές της Ακαδημίας του Όφη κλήθηκαν, στις 12 ποδοσφαιριστές κλήθηκαν στις προπονήσεις των μεικτών ομάδων της Αθήνας στις κατηγορίες K14 και K16, 3 παιδιά στην μεικτή ομάδα των Αθηνών K14 και τα υπόλοιπα 8 παιδιά στη μεικτή ομάδα των Αθηνών K16.

Για να πούμε και το πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, του παιχνιδιού του Όφη με την Hoffenheim, σήμερα στις 12.30 έχουμε συνέντευξη τύπου από τον Χρήστο Κόντι και έναν εκπρόσωπο από τις ποδοσφαιρίες κριτικής ομάδος. Η τελευταία προπόνηση του Όφη θα γίνει στο Βαρδινιάνιο Αθλητικό Κέντρο, που θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ στα πρώτα 15 λεπτά, ενώ στις 8 παρατέταρτο θα έχουμε την συνέντευξη του προπονητή της Hoffenheim στην νέα αίθουσα τύπου του Παγκριτίου Σταδίου, η οποία θα λειτουργήσει αποκλειστικά μόνο για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, μια αίθουσα που βρίσκεται κάτω από την θύρα Tier 3. Η τελευταία προπόνηση της Hoffenheim πριν από τον αγώνα θα γίνει στην Γερμανία.

Να πούμε ότι το γκολ του Κενάν Κόντρο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό το περασμένο Σάββατο είναι υποψήφιο για τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής, μαζί με του Πέδρο του Ηρακλή, του Ματιάς Γκονζάλες του Βόλου, του Έρικεν Χάμσα της Καλαμάτας και του Ουναΐ του Παναθηναϊκού.

Για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την Hoffenheim, μάλιστα υπάρχει αφιέρωμα της Hoffenheim στον Όφη Κρέτα και στους οπαδούς του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Hoffenheim. Ύμνη το γήπεδο, το γεντίκου λέω που ήταν το γήπεδο του Όφη μέχρι πρότινος, μιλάει για την έκπληξη του κυπέλου του 1987 και όταν χρησιμοποίησε κάτω από τα δοκάρια τον τότε τρίτο τερματοφύλακα τον Μύρωνα Σιφάκη, και καταλήγει και για τους φιλάθλους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι λόγω της νησιωτικής του θέσης Όφη Κρήτης πρέπει συχνά να ταξιδεύει για πολλές ώρες στους εκτός έδρας αγώνες του. Οι φιλάθλοι όμως δεν πτωούνται και είναι γνωστοί για το γεγονός ότι κάνουν αισθητή την παρουσία τους ακόμα και σε ολόκληρα αεροδρόμια ή πλοία. Μόλις τον Απρίλιο του 2026 περίπου 10.000 φιλάθλοι ταξίδεψαν με πλοίο στο Βόλο για τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος και πανηγύρισαν εκεί τη δεύτερη κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη μετά την νίκη με 3-2 στην παράταση επί του ΠΑΟΚ. Και στο τέλος το αφιέρωμα της Hoffenheim αναφέρεται για την φόρμα της κριτικής ομάδος και λέει χαρακτηριστικά ότι ο Όφη έχει ήδη δώσει 9 επίσημους αγώνες στη φετινή σεζόν και έχει κερδίσει τους 7 από αυτούς. Ξεχωρίζει μεταξύ των άλλων η κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ με 7-6 τα πέναλτι και νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού Πιερός το περασμένο Σάββατο. Και στους 4 εντός έδρας αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελο και προκριματικά του Europa League, ο Όφη έχει πετύχει το απόλυτο χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. 17-4 τα τέρματα υπέρ του Όφη σε αυτούς τους 9 επίσημους αγώνες που έχει δώσει, όπου ουσιαστικά μετράει 5 νίκες, μία ήττα από τον Άρη εκτός έδρας με 2-1 στο Κλεάνης Βικελίδης, αλλά και την κατάκτηση του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, την οποία πήρε στα πέναλτι 2-2 ο κανονικός αγώνας, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.

Πάμε και λίγο στο μπάσκετ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι για το κύπελο στο μπάσκετ ο Αγώρε Θύμνου υποδέχεται αύριο στις 5 στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο τον αθλητικό όμιλο Πεύχη σε ένα παιχνίδι που γίνεται για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου ανδρών UNICEF Trophy. Ένα μάτς που ήταν να γίνει σήμερα θα γίνει τελικά για συγκοινωνιακούς λόγους αύριο στις 5 στο Κλειστό Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Εκεί λοιπόν ο Αγώρε Θύμνου θα υποδεχτεί τον αθλητικό όμιλο Πεύχης, ενώ μια και μιλάμε για το κύπελο, να πούμε στο μπάσκετ να πούμε ότι για το κύπελο στις γυναίκες, για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης την Κυριακή, στο κλειστό Δημήτρης Καλτσάς, ο Ανδρογέας που είχε αποκλείσει τον Πλατανιά, θα παίξει με τον Αντέο την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι.

Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα έχουμε το Cliff Diving 2026, όπου κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο δίνουν ραντεβού στον Άγιο Νικόλαο. Ετοιμάζεται λοιπόν η πρωτεύουσα του Λασιθίου, ο Άγιος Νικόλαος, να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητικού ενδιαφέροντος, υποδεχόμενος για 8η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίους αθλητές του Cliff Diving από όλο τον κόσμο, σε μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη του Αγίου Νικολάου, την Κρήτη και την Ελλάδα. Το Σαββατοκύριακο αυτό, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, η εμβληματική λίμνη βουλισμένη του Αγίου Νικολάου μετατρέπεται σε ένα μοναδικό φυσικό στάδιο, φιλοξενώντας ένα διήμερο υψηλού αθλητικού επίπεδου, έντασης αδρεναλίνης και θεάματος. 17 αθλητές διεθνούς κύρους από την Ευρώπη και την Αμερική θα πραγματοποιήσουν εντυπωσιακές καταδύσεις από τα βράχια της λίμνης από ύψος περίπου 20 μέτρων, δοκιμάζοντας τα όρια της δύναμης, της τεχνικής, της ακρίβειας και της τόλμης τους.

Να πούμε ότι παράλληλα με το Cliff Diving, η διοργάνωση, να πούμε ότι αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσφέρει σε ντόπιους κατοίκους και επισκέπτες εκδηλώσεις υψηλού κύρους, ποιότητας και δυναμικής, και με στόχο να αναδειχτεί τα επόμενα χρόνια ο Άγιος Νικόλαος ως διεθνής προορισμός αθλητικού τουρισμού. Και παράλληλα θα υπάρχουν και πολιτιστικές δράσεις που θα κορυφωθούν με την συναυλία σπουδαίου Έλληνα καλλιτέχνη, το όνομα του οποίου θα αποκαλυφθεί τις επόμενες μέρες. Το Cliff Diving 2026, μια διοργάνωση υπερθέαμα που κάθε χρόνο συγκεντρώνει χιλιάδες θεατές, τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και στηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και την Infinity Drop.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για το cliff diving που γίνεται το Σαββατοκύριακο στον Άγιο Νικόλαο. Να πούμε ότι επίσης να επαναλάβουμε ότι έχουμε κύπελο Ελλάδος, τη αγωνιστική της Link Face του κυπέλου Ελλάδος, με σημαντικά παιχνίδια που γίνονται σήμερα και αύριο. Σήμερα θα επαναλάβουμε τα παιχνίδια. Στις 3 θα παίξουν Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολη, στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κεφισιά Παναθηναϊκός, στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ και αύριο στις 4.30 Καλαμάτα ΑΕΛ Νόβιμπετ και 6 παρατέταρτο αύριο θα παίξουν ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

Και να ολοκληρώσουμε μια είδηση, φίλες και φίλοι, που αφορά τον Όφι, το γυναικείο ποδόσφαιρο. 5 μεταγραφές ανακοίνωσε η κριτική ομάδα που θα παρουσιαστεί ανανεωμένη τη νέα αγωνιστική περίοδο στην πρώτη εθνική γυναικών με στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Πρόκειται για την ανακοίνωση την 39χρονη στόπερα από τον Νότιο Σουδάν Άρνη Γεσού, ενώ παράλληλα πήρε την 26χρονη τερματοφύλακα Χριστιάνα Βίκα, την 17χρονη στόπερα από τον ΠΑΟΚ Ιωάννα Μπαταούλα και την 18χρονη αριστερή μπακ Σταματίνα Παπαδοπούλου που αγωνιζόταν στις Νεφέλες Κατερίνης και την 19χρονη Ελισάβετ Ταχραμάνη που αγωνιζόταν στον Ηρόδοτο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή με ρεπορτάζ, πλούσιο ρεπορτάζ από την αυριανή ιστορική αναμέτρηση του Όφη με την Hoffenheim στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι του Όφη αύριο με την Hoffenheim. Από τον Γιώργο Γιαλιτά γύπτωνα στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την εμβέλεια του ήχου και τον Γιώργο Βλαχάκη που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλημέρα, καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 1.

και όταν είμαι μόνος ξέρω ότι δεν είμαι μόνος. Αυτό ξεκινά, αυτό τραγουδάει εδώ Τζοβανότη στο περίφημο Φάγκο, ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 2008, κυκλοφόρησε όχι μόνο με τον Τζοβανότη αλλά σε ντουέτο με τον Μπεν Χάρπερ. Εδώ πέρα τους ακούμε και αυτή είναι και η διάθεση πολλές φορές της ημέρας, πολλές φορές της εποχής και πολλές φορές ολόκληρης της εποχής, ενώ δεν εννοώ αυτής της εποχής, του φθινοπόρου. Οπότε αυτή είναι η καλημέρα μου ανάμεσα στον ουρανό, στα αστέρια όπως λέει, και στη λάσπη στη γη. Έτσι βρισκόμαστε περισσότεροι. Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με την Παναγιώτα Χρονοπούλου θα πάμε και σήμερα εδώ στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, ή αλλιώς the bright side of the road, μέχρι τις 2 όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Με κάποιο τρόπο οι διαθέσεις των δύο τραγουδιών ταιριάξανε.

Κανονικά είναι για κλείσιμο αυτό το κομμάτι, οπότε καταλαβαίνω. Εγώ το χρησιμοποίησα για άνοιγμα, αλλά θέλω να σας βάλω μαλακά σήμερα και λίγο πιο στοϊκά. Και τα δύο τραγούδια που ξεκίνησαν έχουν αυτή την στοϊκότητα να αντιμετωπίζουν και τα αστέρια αλλά και τη λάσπη. That's Life τραγούδησε με πολύ ωραίο τρόπο ζωντανά ο αγαπημένος Van Morrison και τους είπε και στο τέλος Σίγια. Πήγαμε εκεί στις αρχές του αιώνα, δηλαδή 2008-2007 αυτό το κομμάτι εδώ. Αυτή είναι οι καλημέρες μου λοιπόν. Γιατί αυτό που διάβασα από μια ευρωπαϊκή έρευνα που βγήκε πρόσφατα αυτές τις μέρες είναι ότι κάνοντας μια έρευνα στους πολίτες της Ευρώπης σε κάθε χώρα σε σχέση με το άγχος που τους προκαλεί η εργασία, την κατάθλιψη αλλά και το στρες, βρέθηκε ότι για άλλη μια φορά είμαστε στην κορυφή αυτού του πίνακα, με 49% των Ελλήνων να δηλώνουν ότι η εργασία τους προκαλεί στρες, κατάθλιψη και άγχος στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μέσος όρος είναι 29, είμαστε 20 μονάδες πάνω δηλαδή από το μέσο όρο. Χαμηλότερη, πιο χαλαρή είναι η Δανία, όπως κατά

Καταλαβαίνετε, οι Γερμανοί, οι Σλοβαίνοι, οι Βούλγαροι, οι Μαλτέζοι, δεν έχει να κάνει, αν δει κανείς λίγο τον πίνακα, δεν έχει να κάνει ούτε με ευτυχία, ούτε με θεσμούς, ούτε με τίποτα. Μάλλον δείχνει και λίγο διαθέσεις, για να φανταστείτε, από κάτω ακριβώς είναι οι Φινλανδοί, οι οποίοι ταυτόχρονα δηλώνουν και οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι του πλανήτη, αλλά 45% νιώθουν ότι στρεσάρονται από την εργασία. Οι Κύπροι επίσης πολύ ψηλά, οι Ισπανοί, οι Πολωνοί, αλλά... Είναι και ένα σχόλιο που θέλω να κάνω εδώ και καιρό, ακόμα και προχθές που ήμουνα στο Καλλιμάρμαρο και παρακολουθούσα λίγο το αφιέρωμα το μεγάλο στο Μάνο Λοΐζο. Μου έκανε εντύπωση ότι το περισσότερο τραγούδισμα πήρε ένα τραγούδι από αυτά τα παραπονιάρικα, τα μαύρα που έχουμε εμείς. Το μερτικό μου από τη χαρά μου το έχουν πάρει άλλοι, δηλαδή... Είναι πραγματικά απίστευτο ότι αυτό το τραγούδι εξακολουθεί να κάνει γκέλ το 2026, όπως και το παραπονεμένα λόγια. Το τραγουδάμε με τόσο πάθος και με τόση ένταση, σαν να το ζούμε ακόμα και αν έχουμε πληρώσει 120 ευρώ για να δούμε μια συναυλία και έχουμε παρκάρει κάπου κοντά το πολυτελέστατο και καλά κάνουμε αυτοκίνητό μας. Αυτό είναι το σχόλιο και αυτό είναι και το σχόλιο στο πόσο στρες, κατάθλιψη αλλά και άγχος μας προκαλεί η εργασία. Πάρτε τα στο 100.

Κόμου, το λέγει πολύ ωραίο ο Marvin Gaye, έδωσε ένα πολύ ιδιαίτερο ρεμιξάκι, You're My Medicine, Cosmos 93,6. Είπαμε, μας ακούτε μέσα από το AirTeco, κατεβασμένο εντελώς δωρεάν και on demand, όπως λέτε. Ακούτε τις εκπομπές όποτε θέλετε εσείς. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσα από τις έξυπνες συσκευές που έχετε στο σπίτι. Όλες είναι έξυπνες εν τέλει από ό,τι φαίνεται, αλλά κυρίως τηλεοράσεις έχουν μια εξυπνάδα, ένα τσικ, ένα IQ παραπάνω. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, κλασικά, τα ψηφιακά και τα αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά ή και στο αυτοκίνητο, και τσατάρουμε με τον γνωστό τρόπο, Cosmos Radio με κάπα, μέσα από το Viber. Στέλνετε τα σχόλιά σας, τις προτιμήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας, και μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή όποιου άλλου δημόσιου φορέα έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου. Ξεκίνησε στη Βουλή συζήτηση για τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ από τις 12 στη λήξη του ωραρίου, συγκέντρωση σε μισή ώρα στο Σύνταγμα για την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών έχουν συγκεντρωθεί φοιτητές για το οξυμένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Διεκόπη η κίνηση από Μητροπόλεως προς τη Νοδό Νίκης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, υπογράμμισε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να περιορίσει τις προμήθειες ενέργειας. Εκτείναξη τιμών στο πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία ακυρώνει παραδόση φορτίων μετά τις επιθέσεις. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Το δρόμο για τις φυλακές παίρνει το ζευγάρι των γιατρών που κατηγορείται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνιες απολογίες. Στα Χανιά εντοπίστηκε ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο κέντρο της πόλης. Και ο καιρός, βροχές και τοπικές καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Κόσμος 93,6.

Από τη φοβερή και τρομερή συνεργασία του Eric Clapton με τον BB King, Rolling and Tumbling, αυτό εδώ είναι ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του περίφημου άλμπουμ Riding with the King. Ο BB King γεννήθηκε σαν σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 1925. Ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα ζωής Αφροαμερικανών, βουτυγμένος στη φτώχεια, ιδιαίτερα αυτή στιγμή ο πατέρας τους, οι γονείς του χώρισαν και η μητέρα του και η γιαγιά του πέθαναν, έφυγαν όταν ήταν πολύ νέος. Αναγκαζόταν και δούλευε για πάρα πολλά χρόνια στα βαμβακοχώραφα του Μισισίπι. Κάποια στιγμή το 1940, στο τέλος της δεκαετίας του 40, έφυγε από το Μισισίπι σε ηλικία μόλις 15-16 ετών, πηγαίνοντας κατευθυνόμενος προς το Μέμφις για να ακολουθήσει καριέρα μουσικού. Έμαθε τα πρώτα του ακόρντα μέσα από έναν πάστορα που έκανε το κήρυγμα στην εκκλησία. Όταν βρέθηκε στο Μέμφις, έκανε το DJ στον περίφημο και πασίγνωστο σταθμό WDIA, έναν σταθμό που έπαιζε blues, και μάλιστα το BB, τα αρχικά αυτά, τα απέκτησε τότε, γιατί τον λέγανε όλοι Blues Boy, οπότε Blues Boy, BB King, αυτό ήταν το επώνυμό του. Και κάποια στιγμή προς τιμήν του, μετά από πολλά χρόνια και πολλές δεκάδες ετών καριέρας στο Μέμφις, στην Beale Street, στον κεντρικό δρόμο του Μέμφις, στήθηκε και ένα περίφημο μπαρ, αυτό με τα 4B, BB King's Blues Bar, από όπου έχουν παίξει εκατοντάδες μουσικοί από όλο τον κόσμο, μικροί, μεγάλοι και μεσαίοι.

Του μπακ από τις δύο γυναικές φωνές που κάνουν τη διαφορά και τις δύο γυναίκες προσωπικότητες μιας παλιάς εποχής που κάναν τη διαφορά, Νίνα Σιμών και Black is the Color of My True Love's Hair, δηλαδή ένα τραγούδι παλιότερο, παραδοσιακό, αχυροποίητο όπως λέγεται, πολλά από αυτά τα τραγούδια έτσι λέγονται, αυτά που δεν ξέρουμε, δηλαδή έρχεται περισσότερο μια προφορική παράδοση και τα μεταφέρει, παλιό Ιρλανδικό τραγούδι το οποίο το κουβάλισαν οι μετανάστες και τραγουδήθηκε και από τους μπλουζίστες, Black is the Color of My True Love's Hair, και αυτή εδώ ήταν το My Carignosa με Τσεζάρια Έβορα, ένα τραγούδι που το έκανε και η Ελευθερία Αρβανιτάκη κάποια στιγμή, το περίφημο Πόσο Ακόμα. Καλημέρα σε όλους, είναι 49 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 16. Σκεφτόμουν διαβάζοντας αυτές τις μέρες όλο αυτό το διαδικτυακό χαμό που γίνεται με αφορμή οποιοδήποτε πράγμα, ένα από αυτά ήταν πρόσφατα και ένα σχόλιο, μια ανάρτηση προχθές της Αφροδίτης Μάνου για τον Μαζονάκη, βγήκε, της απάντησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας και σωστά την έβαλε στη θέση της. Δηλαδή, ναι, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορεί να, δεν πενθούμε ένα μουσικό είδος εδώ, είπε με απλά λόγια ο Σωτήρης Τσαφούλιας, έναν άνθρωπο πενθούμε και τον τρόπο που έκανε τους άλλους να νιώσουν. Αλλά θυμάμαι, παλιά διάβαζα ότι υπήρχε ένα ρητό σε πάρα πολλά διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιριών, που ιδιαίτερα στην Αμερική, που όταν έμπαινες μέσα έγραφε στον τοίχο «Do not volunteer your opinion unless you're asked to», δηλαδή έλεγε το εξής, ότι μην λέτε τη γνώμη σας αν δεν σας ζητηθεί. Αυτό πολλές φορές είναι μια ωραία αρχή στη ζωή και ένας ωραίος κανόνας. Αν δεν στη ζητάνε τη γνώμη σου, καλύτερα να μην τη λες, γιατί περισσότερες φορές δημιουργεί πολλά μα πολλά προβλήματα. Πολλά περισσότερα τουλάχιστον από όσα υποτίθεται ότι θέλει να λύσει.

Μου γράφει μια φίλη, αυτό το ρητό μου λέει που είπες πριν, δηλαδή μην λες τη γνώμη, μην μας δίνεις τη γνώμη σου αν δεν τη ζητήσουμε, ουσιαστικά αυτή είναι η μετάφραση, θα ήταν προ Facebook, Instagram, TikTok κλπ. Τώρα σήμερα λέει ο καθένας, λέει ό,τι του καπνίσει στη σελίδα του, προσβάλλει, δικάζει κτλ. Έτσι ακριβώς είναι, ναι, είναι μια παλιά ατάκα, το 90s θα έλεγα εγώ, που δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε όλη αυτή η ταχύτητα με την οποία βομβαρδιζόμαστε από την πληροφορία, κυρίως την άχρηστη κατά βάση, και το γεγονός ότι ο καθένας νιώθει ότι μπορεί να έχει γνώμη για τα πάντα επειδή κάποιοι άνθρωποι τον ακολουθούν, τι λέει, και μετά όλο αυτό λιονίζεται, γιατί τα συστημικά μέσα χρειάζονται και αυτά clickbaits, το παίρνουνε, το παίζουνε, μετά κάποιος απαντάει και όλο αυτό τραβάει πολύ, μα πάρα πολύ. Peter Tosh και Johnny B. Good. Ώρες ώρες σκέφτομαι μουσικούλα. Είναι το μόνο πράγμα σίγουρο. Δεν σε διχάζει.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM τη ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών τη ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

0: Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί. Απίστευτη ταλαιπωρία των επιβατών. Στον εισαγγελέα οδηγούνται δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών για την επίθεση σε βάρος συνομήλικού τους χθες το απόγευμα έξω από το σχολικό συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενός 45χρονου, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Μία ενεργή βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές για την απενεργοποίηση και απομάκρυνσή της. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς κανονικά πλέον εκτελούνται τα δρομολόγια σε όλο το μήκος της γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί στην ηλεκτροδότηση πλησίων του σταθμού Ευκλείδης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό και η Σοφία Πακαλίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σοφία.
1: Η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό κράτησε περισσότερες από 5 ώρες εξαιτίας του τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτροδότηση κοντά στο σταθμό Ευκλείδης, που επηρέασε από νωρίς το πρωί την ομαλή λειτουργία της γραμμής. Κατά τη διάρκεια της βλάβης, το τμήμα μεταξύ των σταθμών Πανεπιστήμιο και Ανάληψη τέθηκε σε υποβαθμισμένη λειτουργία, καθώς η κυκλοφορία πραγματοποιούνταν μόνο μέσω της τροχιάς 1. Στο υπόλοιπο δίκτυο τα δρομολόγια συνεχίζονταν κανονικά, ωστόσο τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Και αυτό συνέβη λίγο μετά τις 5.

0: επιβατών παρατηρήθηκε στο σταθμό Πανεπιστήμιο, όπου το επιβατικό κοινό έπρεπε να περιμένει για τη δεύτερη μετεπιβίβαση. Οι καθυστερήσεις επηρέασαν τη συνολική διάρκεια των μετακινήσεων, καθώς επιπλέον στις ώρες που παρουσιάστηκε το πρόβλημα, που ήταν ώρες αιχμής, με τους περισσότερους επιβάτες να μετακινούνται στο χώρο εργασία τους ή με παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Τα σημαίνα προβλήματα έχονται να προσθεθούν στις διαμαρτυρίες που υπάρχουν τις τελευταίες μέρες από επιβάτες για τους αυξημένους χρόνους αναμονής που καταγράφουν στο τελευταίο διάστημα στους σταθμούς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Οι αναφορές για ρεΐδια ή έλευση των σειρμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες μέρες, με επιβάτες που αναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρειάζεται να περιμένουν ακόμη και πάνω από 10 λεπτά επιπλέον εκτός λειτουργίας. Βρίσκονται συχνά οι κυλιόμενες σκάλες, όπως σταθμό Ευκλήδης, που εντοπίστηκε το πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα, Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Και να συνεχίσουμε εμείς και να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Καθώς, Μπέλα, είχαμε τροχαίο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στην Σύνδο Κοντά.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο, λοιπόν, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με Νταλίκα μεταξύ των κόβων Σύνδου και Χαλάστρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Νταλίκα φέρεται να ήταν ακινητοποιημένη λόγω των έργων ασφαλτόρστρωσης που εξελίσσονται από το πρωί στην Παθέ και το φορτηγάκι έπεσε από πίσω. Τραγικό αποτέλεσμα από τη σύγκρουση, να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του φορτηγού που έπεσε πάνω στην Νταλίκα. Άλλα δύο τροχαία, να πούμε, συνέβησαν στο ίδιο τμήμα του δρόμου σήμερα, με υλικές μόνο ζημίες από το πρωί, όπως και χθες. Σχηματίζονται στο σημείο ουρές αυτοκινήτων λόγω αυτών των έργων ασφαλτόστρωσης στο δρόμο.
1: Μάλιστα. Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό, με τις παρατεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις εκκρεμότητες στην αδειοδότηση των σειράγκων, επαναφέρει το ΤΕΕ Υπήρου, ζητώντας από το Υπουργείο Υποδομών συγκεκριμένες απαντήσεις για την ασφάλεια, το χρονοδιάγραμμα των εργασιών αλλά και το κόστος που προκύπτει για το ελληνικό δημόσιο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, το ρεπορτάζ έχει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πράγματι. Το ΤΕΕ Υπήρου επανέρχεται με νέα επιστολή του, 5 μήνες μετά την πρώτη του επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών τον Απρίλιο, επισημένοντας ότι ακόμα δεν έχει λάβει απαντήσεις. Όπως είπε, ζητά συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιες, για τις μη αδειοδοτημένες σύραγγες άνω των 500 μέτρων, τις εργασίες που απαιτούνται, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των εργασιών, αλλά και για το ποιος επιβαρύνεται οικονομικά, ο παρεχωρησιούχος ή το δημόσιο. Θέτει επίσης το ζήτημα των διοδίων, τα οποία είναι αυξημένα από την 1η Ιανουαρίου, αλλά και των απαλλαγών για τους τοπικούς χρήστες, απαλλαγές οι οποίες αναμένεται να σταματήσουν στο μέσον του 2027. Να πούμε ότι προχθές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ανέφερε ότι οι εργασίες αναβάθμισης στις 69 σύραγγες μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 36 μήνες, συνδέοντας τις ρυθμίσεις τις κυκλοφοριακές με τις απαιτήσεις αδειοδότησης. Για τη μεν αύξηση των διοδίων, είπε ότι προβλέπεται από τη σύμβαση παραχώρησης και δεν μπορεί να γίνει τίποτα γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι της Εγνατίας Οδού αμφισβητούν την εικόνα αυτή. Λένε ότι ως το Δεκέμβριο του 2025 είχε υλοποιηθεί το 90% των εργασιών που είχε ζητήσει η Διοικητική Αρχή σειράγκων, ενώ 16 σύραγγες που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2027 δεν υπάγονται, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Τώρα, όλα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα, αφενός τι άλλαξε μετά την παραχώρηση και η Εγνατία δεν είναι πλέον ασφαλής και απαιτούνται όλα αυτά τα εκτεταμένα μέτρα μονοδρομήσεων, αλλά και τους οδηγούς με την απορία γιατί πληρώνουν ακριβότερα διόδια για ένα δρόμο που θυμίζει εργοτάξιο και όχι αυτοκινητόδρομο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα, στην τεράστια αύξηση των διοδίων της Εγνατίας Οδού και στην ασφάλεια των οδηγών, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Μεταφορών Υπήρου και Κέρκυρας, Αλέξανδρος Μπαλακέρας. Όπως είπε, από την Ιγουμενίτσα μέχρι και τα Γρεβενά η Εγνατία Οδός είναι μονοδρομημένη, όπως και μετά τις σύραγγες στο ύψος του Πολυμήλου.

0: τη Βέρεια, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και αύξηση των αδειοδίων ύψους 400%. Ας τον ακούσουμε.
1: Από 1η-1η του 2026 η Εγνατία πλέον από δημόσιος αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στον παραχωρησιούχο. Εννοούμε την Τέρνα που είναι μέτοχος σε αυτό τον παραχωρησιούχο. Λοιπόν, και από εκείνη την ημέρα και μετά έχουμε μια τεράστια αύξηση των αδειοδίων. Ένα ζήτημα κέριο είναι το ζήτημα της ασφάλειας, πολύ μεγάλο ζήτημα, και ένα δεύτερο ζήτημα για εμάς τους επαγγελματίες οδηγούς είναι η παραβίαση των ωραρίων που αναγκαζόμαστε να προβούμε, διότι θα πρέπει να γνωρίζετε μετά από 4,5 ώρες οδήγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 45 λεπτών. Αν αυτό προκύπτει στο διάστημα αυτό που είναι μονοδρομημένο, προφανώς είναι αδύνατον να γίνει το διάλειμμα. Από την Ιγουμενίτσα, δηλαδή από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας μέχρι και τα Γρεβενά, είναι σχεδόν όλο μονοδρομημένο. Από εκεί και πέρα είναι οι σύραγγες που είναι στο ύψος του Πολυμήλου, δηλαδή πριν τη Βέρεια, όπως κατευθυνόμαστε για Θεσσαλονίκη, και υπάρχουν και κάποια κομμάτια μετά τη Θεσσαλονίκη. Αναλόγως με τις ημέρες, γιατί θα ήθελα να σας επισημάνω ότι με την παράδοση της Ε65, η οποία συναντάται με την Εγνατία λίγο μετά τα Γρεβενά, ένας χρόνος που καθημερινά προστίθεται, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα, είχαμε ένα ατύχημα ενός που οδήγησε στο θάνατο ενός συναδέλφου που εργαζόταν στην Εγνατία οδό, προστίθεται μία ώρα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προβλέπεται μια αύξηση ύψους 400%, δηλαδή πενταπλασιασμός και πλέον των διοδίων. Ωστόσο, εδώ γίνονται μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα. Η πολιτεία λέει ότι αυτές οι σύραγγες έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από το 2007. Άρα, από το 2007 μέχρι το 2026, η πολιτεία ήξερε ότι αυτές οι σύραγγες δεν έχουν πιστοποιηθεί και επί 19 χρόνια, 20 χρόνια, 2 δεκαετίες περίπου, οι χρήστες της Εγνατίας Οδού διένυαν την Εγνατία Οδό με κίνδυνο. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή τα κομμάτια, τα μονοδρομημένα εντός και εκτός σύραγγων, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πώς από το ένα ρεύμα είναι ασφαλή και από το άλλο ρεύμα δεν είναι ασφαλή.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του βρέφους που κακοποιήθηκε από τη 18χρονη μητέρα του και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλου νοσοκομείου στο Ηράκλειο με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της οργάνωσης, το χαμόγελο του παιδιού, η μητέρα του βρέφους υπήρξε θύμα κακοποίησης από 4 ετών. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι το 18 ημερών βρέφος νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στο Βενιζέλη νοσοκομείο, στην ΜΕΘ νεογνών του νοσοκομείου, μετά τη μεταφορά του εκεί από το νοσοκομείο Χανίων, όπου το μετέφεραν, το πήγαν στη διάρκεια της ημέρας η μητέρα με τον πατέρα του, με τον πατέρα της. Είναι κρίσιμη, σταθερά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του. Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και σύμφωνα με τα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κύριος Δανδουλάκης, το σημαντικό στην εξέλιξη της υγείας του νεογνού είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί και δεν υπάρχει επιδείνωση από την εγκεφαλική αιμορραγία και τις κακώσεις που υπέστη από την μητέρα του. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει, σύμφωνα με τον κύριο Δανδουλάκη, ότι έχει ξεφύγει τον κίνδυνο. Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την κατάστασή του και το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να ξεφύγει τον κίνδυνο. Βεβαίως υπάρχει το άλλο το θέμα, το οποίο βεβαίως θα το δουν στην πορεία, εφόσον πάνε καλά τα πράγματα, τι βλάβες μπορεί να έχουν προκαλέσει οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί το νεογνό στην εγκεφαλική λειτουργία. Το αλαβέως αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δουν στη συνέχεια. Τώρα, έχουμε αυτά τα νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν σε σχέση με τη ζωή που έχει βιώσει αυτό το παιδί, αυτή 18χρονη μητέρα από την ηλικία των 4 ετών. Σε ανακοίνωσή του, το χαμόγελο του παιδιού αναφέρει ότι είχε λάβει καταγγελία για κακοποίησή της όταν ήταν 4 ετών, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε υπόθεση που αφορούσε την ιατρική της αξιολόγηση. Συγκεκριμένα το 2013 ο οργανισμός, όπως αναφέρει, είχε λάβει μια ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά, σύμφωνα με την οποία το 4χρονο κοριτσάκι, που είναι βέβαια σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Αξιολογήθηκε η αναφορά, προωθήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία Και αυτό το οποίο επισημαίνει το χαμόγελο του παιδιού είναι ότι δεν έχει ενημέρωση για την πορεία των αναφορών που διαβάζει τις αρμόδιες αρχές. Και το 2022 βρήκε πάλι μπροστά της, πάλι μπροστά του το χαμόγελο του παιδιού, μια άλλη, άλλο ένα περιστατικό με το 14χρονο τότε κορίτσι. Κλείθηκε να μεταφέρει το παιδί από το νοσοκομείο όπου φιλοξενεί το κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση, χωρίς να έχει παραπάνω στοιχεία σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παιδί. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η 18χρονη αύριο που θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Mm-hmm. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατάστασή της είναι, η ψυχολογική της κατάσταση είναι πολύ επιβαρημένη. Αυτό δηλαδή είναι το οποίο λέει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που υπάρχουν από τα Χανιά. Mm-hmm. Και βεβαίως είναι πολλά τα ψυχολογικά προβλήματα και μια έτσι, σοβαρή επιλόχια πλέον, σε μια σοβαρή επιλόχια κατάθλιψη, mm-hmm. στην οποία βρίσκεται μετά τη γέννηση του παιδιού της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, για την επίθεση σε βάρος συνομήλικου τους χθες το απόγευμα έξω από σχολικό συγκρότημα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχει περισσότερα. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το μεσημέρι σε έξω από σχολείο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν ύστερα από καταγγελία 17χρονου, ο οποίος είπε ότι ξυλοκοπήθηκε, συνελήφθησαν ένας 16χρονος, ένας 17χρονος, ενώ αναζητείται ένας 17χρονος ακόμη. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον ξυλοκόπησαν όταν τους παρατήρησε επειδή πετούσαν πέτρες. Γιατί πετάτε πέτρες, δεν χτυπήσετε κανέναν. Φέρετε να τους είπε και οι ίδιοι του επιτέθηκαν, τον εξύβρισαν, αλλά και τον χτύπησαν με γροθές και με κλωτσιές ακόμη και στο κεφάλι, όπως υποστηρίζει. Οι συλληφθέντες από την πλευρά τους αρνούνται ότι έτσι έγινε το περιστατικό, μιλούν για συκοφαντίες και ψεύδι. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των δύο που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον της δίωξη για πρόκληση σωματικής βλάβης αδύναμου ατόμου, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και τους παρέπεψε να δικαστούν στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων, στη τακτική δικάσιμο και τους άφησε ελεύθερους. Η διαδικασία θα κινηθεί σε τακτική βάση και για τον τρίτο κατηγορούμενο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 45χρονου υπηκόου Ρουμανίας, ο οποίος κατέληξε στη θάλασσα μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους σε απόσταση περίπου 12 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Ανδρέα.
4: Στην παραλία λοιπόν Αράγια, στον πόρο της Κεφαλονιάς, έχει βρεθεί ένα σκάφος το οποίο είναι αναποδογυρισμένο, έχει ξεβραστεί στη συγκεκριμένη παραλία και έχει στηθεί από το πρωί επιχείρηση προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος και να δουν αν είναι αυτό το οποίο έχει εμπλοκή με το περιστατικό. Είναι το σκάφος το ίδιο το οποίο ανετράπη χθες το πρωί, νοτιοανατολικά της Κεφαλονιάς ή αν θέλετε βορειοδυτικά της Κυλλήνης, όπως δόθηκε αρχικά το περιστατικό. Μένει να δουν τώρα οι αρχές αν είναι το συγκεκριμένο σκάφος. Να πούμε ότι χθες διεσώθη από παραπλέοντα πλοία ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του σκάφους, ένας 26χρονος. Ωστόσο, ο 45χρονος Ρουμάνος, ο οποίος ήταν και ο χειριστής του σκάφους, αγνοείται ακόμα από χθες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα.

0: Τώρα, ένα νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε εκτινοτροφική μονάδα σε κοινότητα του Δήμου Αμιντέου στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας θα μας ενημερώσει. Τάμι.
1: Βίκη, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά η Δυτική Μακεδονία πλήττεται από την ζωονός, όπου έχει καταστρέψει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, την κτηνοτροφία στην περιοχή. Ελάχιστες ήταν οι μονάδες που είχαν απομείνει και δραστηριοποιούνταν στον τομέα της κτηνοτροφίας, και αυτές τα τελευταία δύο χρόνια τις έχουν χτυπήσει ζωονώσει, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, ακόμα ένα ύποπτο κρούσμα έκανε την εμφάνισή του σε τοπική κοινότητα της περιοχής του Αμιντέου. Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που διενήργησαν οι αρμόδιοι της κτηνιατρικής υπηρεσίας Φλόρινας και τα δείγματα που ελήφθησαν, έτσι ώστε να ξέρουμε αν όντως είναι η ζωονόσος της ευλογιάς. Ήδη η Δυτική Μακεδονία από την ευλογιά που βρέθηκε στην περιοχή της Καστοριάς βρίσκεται υπό επιτήρηση και υπάρχουν μέτρα που τηρούνται στην Δυτική Μακεδονία για την αποφυγή της μετάδοσης της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες. Ωστόσο όμως, για άλλη μια φορά, οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν στους κτηνοτρόφους τα απαραίτητα που πρέπει να τηρούνται και από τη δικιά τους πλευρά για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και την αποτροπή της μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμι. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου τώρα απορρίφθηκε η απόφαση για διακοπή των θανατώσεων των ζώων που έχουν προσβληθεί από αυθόδη πυρετό, την οποία είχε λάβει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Να πάμε στη Λέσβο και στη Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Ήταν μια απόφαση που αναμενόταν έτσι κι αλλιώς στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια έτσι πολύ ταραχώδη συνεδρίαση. Είχε αποφασίσει το σταμάτημα τότε των θανατώσεων, αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί και έτσι κρίθηκε η νομιμότητα της απόφασης στο μεσημέρι και αποφασίστηκε η συνέχιση του θανατώσεων. Αυτό άλλωστε ήταν και κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει την αντίδραση από το Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει τότε, το αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο είχε τονίσει ότι μια τέτοια απόφαση ενδείκεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Τώρα, από την πλευρά τους, ο Παρισβιακός Σύλλογος Πρωτογενής Τομέα ζητά τον επανέλεγχο των εκτροφών που κρίθηκαν τα ζώα τους θετικά στον αφθόδη πυρετό και είναι επισφαλή τα αποτελέσματα. Και τούτο γιατί αποφασίστηκε η αντικατάσταση της ηγεσίας της διεύθυνσης της διατροφικής, οπότε τονίσουν ότι με δεδομένου ότι τα συνεργεία ήταν πολύ λίγα τότε και ότι μπορεί η συνηλάτηση να μην έγινε με το σωστό και δεδειγμένο τρόπο, θα ήθελαν να ξαναεπανανηφθούν χωρίς να αμφισβητούν τα αποτελέσματα στο εργαστήριο αναφοράς. Επίσης, ζητάει να προστατευτεί η αυτόχθονη φύλη του προβάτου της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να παραμείνουμε εμείς στον αγροτικό κόσμο και μετά την ευλογιά και τον αυθόδη πυρετό που έχουμε στην Λέσβο και την ευλογιά στο Αμίντεο. Να πάμε τώρα στην υποβολή των δηλώσεων των αγροτών μέσω του ΟΣΔΕ, που έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα στην Θεσσαλία. Οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνολικά δεν ξεπερνούν το 2% σε σύνολο 630.000 δηλώσεων, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους αγρότες, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο σύσκεψης χθες το απόγευμα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για αυτό το θέμα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έχουν σχέση βεβαίως και με το κτηματολόγιο, την ταυτοποίηση μέσω του κτηματολογίου των αγροτεμαχίων, το monitoring, δηλαδή την δορυφορική αποτύπωση των αγροτεμαχίων που δηλώνουν οι αγρότες. Είχαν αντιμετωπιστεί και την περσινή περίοδο τα αντίστοιχα προβλήματα, αλλά φέτος, από ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πλατφόρμας MyAgro, για την οποία δόθηκαν και κάποιες διευκρινήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξη και τροφίμων και την ΑΔΕ. Τώρα, στην πράξη, όπως είπες και εσύ, λιγότερο από το 2% από τις 630.000 δηλώσεις έχουν υποβληθεί, μόλις 11.000 δηλώσεις από τους αγρότες σε επίπεδο επικράτειας. Στην Θεσσαλία είναι περί τις 87.000 δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν. Γίνεται με ρυθμό χελώνας. Το Υπουργείο έχει δώσει βεβαίως μια παράταση. Μόλις χθες ανέφερε ότι μέχρι και η σχετική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, με την υποβολή των δηλώσεων, οι αγρότες τέλη Οκτωβρίου θα πάρουν την προκαταβολή της επιδότησης. Είναι χρήματα που τα χρειάζονται βεβαίως για να κινηθούν σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη οικονομική στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει, παρατείνεται η διαδικασία υποβολής των μεταβιβάσεων για τα δικαιώματα καλλιέργειας. Το θέμα είναι όμως βεβαίως στην πράξη τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που έκανε στη σχετική πλατφόρμα, γιατί και οι αγρότες αλλά και οι αρμόδιοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων των αγροτών, των λεγόμενων KID, λένε ότι οι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως είπαμε, έχουν να κάνουν σχέση και με το θυματολόγιο και με την ταυτοποίηση, και υπάρχουν και περιπτώσεις βεβαίως όπου αν δεν γίνεται ταυτοποίηση μέσω του θυματολογίου, συστήνεται να μην υποβληθεί καθόλου η δήλωση. Δηλαδή, αν έχει το δικαίωμα ένας αγρότης που καλλιεργεί να λάβει τη σχετική επιδότηση για την καλλιέργεια βεβαίως που θα κάνει μέσα στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο. Είναι πολλά και σύνθετα τα προβλήματα, είναι μεγάλη η δυσφορία, και βεβαίως θα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι βελτιώσεις που ανακοίνωσε η ΑΔΕ με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Η εικόνα είναι δύσκολη, θα δούμε στην πράξη βεβαίως τι θα γίνει και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, γιατί η δυσφορία και των αγροτών είναι πολύ μεγάλη και φουντώνει ακόμη περισσότερο μέσα από συγκεκριμένα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και έχουν σχέση βεβαίως με χρήματα που δικαιούνται για εκτάσεις που καλλιεργούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κάλυψη του αυξημένου κόστου ζωοτροφών μετά την έκδοση της σχετικής ΚΙΑ έως τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της ανεξάρτητης βουλευτού Κοζάνης Καλλιόπης Βέτα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Υφυπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί για την στήριξη του κτηνοτροφικού κόσμου της περιοχής, τόσο για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και εισοδήματος, όσο και για την επιβάρυνση από το κόστος των ζωοτροφών. Ειδικότερα, όπως είπε, για την υποχρεωτική θανάτωση ζώων, οι κτηνοτρόφοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποζημιώθηκαν το 25 με 237.000 ευρώ και πλέον για 1.071 ζώα, ενώ για το 26 έχουν δοθεί 164.545 ευρώ και αναμένεται νέα πληρωμή έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, για την απώλεια εισοδήματος από τα 28 εκατομμύρια ευρώ που καταβλήθηκαν πανελλαδικά τον Δεκέμβριο του 25 στη Δυτική Μακεδονία, χορηγήθηκαν 79.000 ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 26 στο πλαίσιο της νέας έκτακτης στήριξης ύψους 16,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έλαβε επιπλέον 41.000 ευρώ για 5 εκμεταλλεύσεις, ενώ θα ακολουθήσει στήριξη και για το δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζωοτροφές. Για την ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών του 25 καταβλήθηκαν στους κτηνοτρόφους της Δυτικής Μακεδονίας 1 εκατομμύριο και πλέον ευρώ, ενώ δρομολογείται η νέα πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου κόστους. Το Υπουργείο τόνισε ο κ. Καβαδάς προχωρά στην ενίσχυση των μέτρων 2 ο ασφάλεια, και ήδη από τα μέσα Ιουνίου έχει ζητήσει από όλους τους περιφερειάρχες να υποδείξουν σημεία για την κατασκευή και λειτουργία απολυματικών μέσων, ενώ έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των σχετικών δαπανών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Μία νέα σελίδα για την αεροπορική δραστηριότητα στην Καβάλα ανοίγει αυτή την εβδομάδα με τα επίσημα εγκαίνια του αεροδρομίου Λιβύα στον Αμυγδαλαιώνα, τα οποία συνδυάζονται με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από την ίδρυση της Εγνατία Aviation. Η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Τασούλα.
5: Και μάλιστα, Βίκη, το τριήμερο αυτό, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή με Κυριακή, θα έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η Παρασκευή θα είναι αφιερωμένη στο θεσμικό, επιχειρηματικό και ερευνητικό χαρακτήρα της νέας υποδομής, ενώ Σαββατοκύριακο οι πύλες του αεροδρομίου θα ανοίξουν για όλους και θα δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της αεροπορίας. Η επίσημη τελετή των εγγενείων θα γίνει την Παρασκευή σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων, παρουσία σύμφωνα με την Εγνατία Aviation υψηλόβαθμων κυβερνητικών και ευρωπαίων αξιωματούχων, θεσμικών εκπροσώπων και κορυφαίων στελεχών του αεροπορικού κλάδου από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και την ίδια ημέρα θα εγγενιαστεί στις εγκαταστάσεις του Λιβύα και το νέο δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα της Παρασκευής και ένα φόρουμ για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αεροπορικής εκπαίδευσης, τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον του κλάδου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, το ενδιαφέρον για το ευρύ κοινό είναι το Σαββατοκύριακο, που αλλάζει χαρακτήρα το αεροδρόμιο και ανοίγει τις εγκαταστάσεις του σε μικρούς και μεγάλους, που θα μπορούν να περιηγηθούν στους χώρους, να γνωρίσουν δραστηριότητες, με την πιο εντυπωσιακή εμπειρία του διημέρου να είναι η δυνατότητα να πετάξουν οι επισκέπτες με προσομοιωτές πτήσεις F-16 και F-35 της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και με τους προσομοιωτές της Εγνατία Aviation. Και το βράδυ του Σαββάτου ένα μεγάλο πάρτι με DJ, μετατρέποντας για μια βραδιά το Λιβύα σε χώρο μουσικής και διασκέδασης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τασούλα. Η συμφωνία για την έναρξη της διαδικασίας για τη δημιουργία μονάδος βραχίας νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Ναι, ήταν η συνάντηση που είχε, θα λέγαμε, με την ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία, έδωσε την αφορμή στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, να ανακοινώσει εκεί ότι ξεκινά επί της ουσίας η διαδικασία για τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας ημερήσιας φροντίδας στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, που θα καλύπτει βέβαια ολόκληρη την Ηλία. Ήταν μια συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας, τον κύριο Φιλόπουλο, Ευάγγελο Φιλόπουλο, και τον πρόεδρο και την γραμματέα του παραρτήματος της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας στην Ηλία, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπουλο και την κυρία Βάλια Μπερτσάτου. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν συμφωνήθηκε να υπάρξει η ανάλογη συνεργασία, να ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για την σύσφαση της μονάδας. Είχε προηγηθεί πάλι τέτοια συνάντηση, όπου είχε εκφραστεί το αίτημα της ελληνικής αντικαρκυνικής εταιρείας σε αρχικό στάδιο. Και φαίνεται ότι αυτό το θέμα δρομολογείται ουσιαστικά πλέον, γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι είχε προηγηθεί και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στη Βουλή σε ερώτηση τριών βουλευτών για το αν τελικά θα γίνει τέτοια μονάδα ή όχι στην Ηλία, και τότε είχε πει ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια είχε δώσει το πράσινο φως για να γίνει αυτή η μονάδα, είχε δηλαδή θετική εισήγηση και από την υγειονομική περιφέρεια. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αλλάξουν οι οργανισμοί λειτουργίας των τριών νοσοκομείων της Ηλίας για να υποδεχτούν αυτή τη μονάδα, δηλαδή για το προσωπικό, για τις θέσεις εργασίας, για τους εξοπλισμούς και όλα αυτά. Χρειάζεται τροποποίηση των κανονισμών, των οργανισμών λειτουργίας. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, επί της ουσίας θα ξεκινήσει και η έναρξη για την ίδρυση της μονάδας στην περιοχή μας, η οποία είναι πολύτιμη ως παρουσία και ως λειτουργία εδώ για τους καρκινοπαθείς μας, που αναγκάζονται μέρα παραμέρα με δικά τους οχήματα, με λεωφορεία, με ό,τι μέσο μπορούν να πηγαίνουν στην Πάτρα να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους, τις χημειοθεραπείες τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν στοχεύει η λειτουργία αυτής της μονάδας, να δώσει τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία των συνανθρώπων μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά. Μία ενεργή βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε στο κέντρο των Χανίων σε οικοπαιδικό χώρο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ο Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μετά από 4 ώρες που έχει διαρκέσει αυτή η επιχείρηση απομάκρυνσης και ουσιαστικά απενεργοποίηση τη συγκεκριμένη βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα βρισκόμαστε, όπως φαίνεται, στο τελικό στάδιο, διότι ήδη βλέπουμε κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, οι οποίοι θα συνοδεύσουν το ειδικό, το στρατηγικό μάλλον τζιπ, το οποίο θα μεταφέρει τη συγκεκριμένη βόμβα, η οποία ήδη έχει απομακρυνθεί από τον οικοπαιδικό χώρο, για να τον μεταφέρει σε ασφαλέ σημείο εκτός της πόλης. Όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές ότι στην εξέλιξη των οικοπαιδικών εργασιών ενός ιδιώτη βρέθηκε ένα σιδερένιο αντικείμενο, μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο, σε αυτόν τον οικοπαιδικό χώρο. Κλήθησαν οι αρχές, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κλήθη κλιμάκιο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Πυροτεχνουργών για να επιληφθεί του θέματος και ξεκίνησε η επιχείρηση απενεργοποίησης και απομάκρυσης της βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μια διαδικασία που κρατάει αρκετές ώρες, διότι τηρείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Να σας πω ότι εκενώθηκε χώρος, εκενώθηκαν τα κτίρια. Μάλλον έκλεισαν οι δρόμοι σε ακτίνα 300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το οικόπεδο. Εκενώθηκαν τα κοντινά κτίρια. Όσοι κάτοικοι δηλαδή έμεναν κοντά στο σημείο έχουν αδειάσει το σπίτι για προληπτικούς λόγους. Ενώ εκενώθηκαν επίσης και 4 σχολεία κοντά στο χώρο, στον οικοπαιδικό αυτό χώρο. 2 δημοτικά και 2 νηπιαγωγεία εκλήθησαν οι γονείς για να παραλάβουν τα παιδιά τους από το σημείο επίσης για προληπτικούς λόγους. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία της απενεργοποίησης και της απομάκρυνσης της βόμβας αυτής του Παγκοσμίου Πολέμου από το συγκεκριμένο οικοπαιδικό χώρο. Όλα κίνησαν ομαλά, δεν υπήρχε κάποιο απρόοπτο και τώρα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε στην φάση που αναμένεται να φορτωθεί ουσιαστικά η βόμβα πάνω στο στρατιωτικό τζιπ και να τη μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο εκτός της πόλης των Χανίων. Βίκη.
0: Μάλιστα, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η χθεσινή κακοκαιρία στην Κέρκυρα, με μόλις μισή ώρα ισχυρής βροχόπτωσης να είναι αρκετή για να πλημμυρίσουν δρόμοι και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Την ίδια ώρα εντυπωσιακές είναι εικόνες από δύο μάλλον δεν πρόκειται να το πω αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπλοκάρει. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους της πόλης σε ποτάμια, με προβλήματα να καταγράφονται στο δρόμο του αεροδρομίου, στα τρία γεφύρια στη σπηλιά, αλλά και στο κόμβο προς τη Λαϊκή Αγορά. Είναι σημεία που κάθε φορά που βρέχει έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Οχήματα και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ τα βουλωμένα φρεάτια δυσκόλυψαν ακόμη περισσότερο την απορροή. Στη σπηλιά, μάλιστα, έσπασε αγωγός με αποτέλεσμα να σηκωθεί τμήμα του οδοστρώματος, η τροχέα έσπευσε στο σημείο και τοποθέτησε κόνους για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες, όπως είπες και εσύ. Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα δεν επέτρεψε σε 3 διεθνείς πτήσεις από Πράγα, Ντίζελντορφ και Ρίγα να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, με τα οροσκάφη να κατευθύνονται σε εναλλακτικά αεροδρόμια. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης πάνω από το Μαθράκι. Δύο υδροστρόβιλοι σχηματίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή, δημιουργώντας ένα επιβλητικό θέαμα. Οι στροβιλώδεις σχηματισμοί υψώθηκαν κάτω από τα βαριά σύννεφα την ώρα που ισχυρές καταιγίδες σάρωναν το βορειοδυτικό Ιόνιο. Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο που καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες και αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ένταση της κακοκαιρίας. Και όλα αυτά με την ηλεκτρική δραστηριότητα να είναι ιδιαίτερα έντονη. Σύμφωνα με την καταγραφή του Μετεό Κόρφου, περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο Ιόνιο από τις 5 παρα 10 έως τις 9 παρα 10 το βράδυ, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα, και να παραμείνουμε εμείς σε παρόμοιο θέμα, καθώς στην Μεσσηνία, το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, συνευρίασε και έθεσε τα θέματα, τα αντιπλημμυρικά έργα, τους καθαρισμούς των ρεμάτων, επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη τώρα του φθινοπόρου αλλά και των έντονων βροχοπτώσεων. Η Μαρία Τομαρά τώρα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
10: Στο επίκεντρο λοιπόν βρέθηκε ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν το επόμενο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση στους καθαρισμούς ρεμάτων και φρεατείων, στις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, στην επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και στη συνέχιση της αυξημένης επιτήρησης για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς η αντιπυρική περίοδος του καλοκαιριού ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου. Σημαντική αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας αναμένεται να αποτελέσει η εγκατάσταση καμερών και αισθητήρων σε σχεδόν όλα τα ποτάμια και τα ρέματα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος που θα παρέχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο και θα μπορεί να δίνει προειδοποιήσεις όταν η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα ή όταν καταγράφονται συνθήκες που απαιτούν άμεση παρέμβαση. Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρείται σημαντική για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός. Στη συνεδρίαση τέθηκε επίσης το ζήτημα της ενίσχυσης των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς εκκρεμεί η διάθεση υλικών στους εθελοντές με την παράδοση του εξοπλισμού να προγραμματίζεται μέσα στον Οκτώβριο. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί εργολαβία καθαρισμού ρεμάτων ύψους 300.000 ευρώ, ενώ προγραμματίζεται και νέα εργολαβία με στόχο να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε σημεία που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Άμεσο τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση των υπηρεσιακών λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ζητά επιτακτικά, μεταξύ άλλων, η Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Σε ανακοίνωση καταγγελία της κάνει λόγο για επανειλημμένες βλάβες εν κινήσει αυτών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤΑ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για επανειλημμένα σοβαρά περιστατικά μηχανικών βλαβών σε υπηρεσιακά λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού, τα οποία έθεσαν και θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβενώντων μελών της, κάνει λόγο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης σε ανοιχτή επιστολή, παύλα καταγγελία, που απευθύνει προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και δι' αυτής και προς τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Στην ίδια επιστολή εμπεριέχεται και καταγγελία για συστηματική παραβίαση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και δεδομένων όλων αυτών, η όλη κατάσταση χαρακτηρίζεται επικίνδυνη. Προς επίρρωση δε των καταγγελωμένων, αναφέρεται συμβάν που έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου, όταν το λεωφορείο με το οποίο Δημιουργία Υποστήριξης μετέβαινε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε βλάβη, ακινητοποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από λεωφορείο προερχόμενο από τη Δράμα, το οποίο όμως επίσης παρουσίαζε εικόνα αναξιοπιστίας σύμφωνα με την καταγγελία, με πρόβλημα στο τιμόνι και στην τροφοδοσία καυσίμου, με βλάβη στο σύστημα παροχής αέρα στο κάθισμα του οδηγού, με συνέπεια την αδυναμία εκκίνησης, η οποία ξεπεράστηκε με αυτοσχέδια απομόνωση της βλάβης από τον οδηγό, καθώς και με απουσία κλιματισμού. Δοθέντων τούτων, Βίκη, καθώς και εν ώψη σχετικών διατάξεων, το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών ζητά μεταξύ άλλων άμεσο και καθολικό τεχνικό έλεγχο και πλήρη συντήρηση του συνόλου του στόλου των λεωφορείων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Σταδιακή απόσυρση των παλαιών άνω της 15ετίας οχημάτων και προμήθεια νέων και θέσπιση υποχρεωτικού checklist των λεωφορείων πριν τη χρήση τους με δικαίωμα άρνησης παραλαβής τους από τους οδηγούς, ψηφιακού βιβλίου βλαβών ανά όχημα και τεχνικού ασφαλείας με μηνιαίες αναφορές. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στη Ρόδο ο τουρίστας πληρώνει και ο φοιτητής περισσεύει, υποστήριξαν σε χθεσινή συνέντευξη τύπου εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναδεικνύοντας το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Γεια σας. Ναι, και όσο και αν δεν ακούγεται όμορφα αυτό, Βίκη, δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Έτσι όπως μας την εξέφεσαν χθες φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέλοντας να αναδείξουν το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής στέγης, γιατί στη Ρόδο πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε τρεις σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και κάθε χρόνο είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών που μπαίνουν και στις τρεις αυτές σχολές, δεν υπάρχει φοιτητική εστία. Έτσι Μάλιστα. λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Ρόδος, τα σπίτια είναι λίγα, τα σπίτια που μπορεί να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση και δίσε φοιτητές. Είναι λίγα και οι τιμές τους βέβαια είναι πολύ υψηλές, ενώ υπάρχει και η άλλη περίπτωση, των Airbnb δηλαδή, αλλά τα οποία διατίθενται για πολύ λίγους μήνες, γιατί εδώ έχουμε μεγάλη σεζόν, και προφανώς και αυτό δεν εξυπηρετεί τους φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενοικιάζει κάποια ξενοδοχεία προκειμένου να ανακουφίζει κάποιος κάπως το πρόβλημα της έλλειψης φοιτητικής εστίας, αλλά ούτε και αυτά επαρκούν. Έτσι mm-hmm. λοιπόν οι φοιτητές θέλησαν να αναδείξουν χθες αυτό το πρόβλημα. Είναι κατά κανόνα από άλλες περιοχές της χώρας mm-hmm. νέοι φοιτητές που έρχονται εδώ. Mm-hmm. Εάν βρουν σπίτι, ο μέσος όρος του ενοικίου είναι τα 600 ευρώ το μήνα. Μαζί με τους λογαριασμούς αυτό ανεβαίνει σίγουρα στα 700 ευρώ. Και βέβαια μετά θα πρέπει να προσθέσει κανείς το σούπερ μάρκετ και όλα όσα χρειάζεται ένας φοιτητής για να περάσει. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα. Τώρα, ναι, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση βεβαίως.
0: Θα δούμε λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι και αλλιώς και στο επόμενο διάστημα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο Μαλαγάρι της Σάμου αναμένεται να φτάσουν σήμερα από την Κρήτη 197 πρόσφυγες και μετανάστες για καταγραφή και εν συνεχεία για μεταφορά στην ενδοχώρα. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Όπως ξέρεις, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που ναι. θα μεταφερθούν εδώ για να γίνει η καταγραφή, λόγω του ότι έχουμε τεχνογνωσία, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο. Βεβαίως, μέχρι σήμερα τα συμφωνηθέντα τηρούνται, δηλαδή όσοι έρχονται τόσοι και φεύγουν. Η παραμονή στο νησί είναι προσωρινή, λοιπόν. Θα μεταφερθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή αποκλειστικά για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών καταγραφής. Μετά την ολοκλήρωση θα πάνε στην ενδοχώρα την ίδια ώρα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, νέα αναχώρηση σημαντικού αριθμού μεταναστών από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου αναμένεται το ίδιο διάστημα. Πρόκειται για άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία καταγραφής και πρόκειται να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Οι συνεχείς τώρα αυξήσεις και αναχωρήσεις εντάσσονται στο σχεδιασμό των αρμόδιων αρχών για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών με στόχο η παραμονή όσων μεταφέρονται στη Σάμου να περιορίζεται στο απαραίτητα, mm-hmm. τα οποία όπως είπαμε χρειάζεται για να γίνουν οι καταγραφές αυτές. Να κλείσω, mm-hmm. 114 άτομα είναι από το Ηράκλειο, 83 από την Ιερά Πέτρα, συνολικός αριθμός 197. Θα έρθει το πλοίο περίπου στις 4 η ώρα το απόγευμα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή Κλίμα Δωρίδας στη Φωκίδα. Με απολογισμό ένα νεκρό και δύο τραυματίες, ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
14: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα λοιπόν στο συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε να συμβαίνουν αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά μιας οικογένειας που επέβαινε σε ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου, 72 ετών, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να φύγει, να πέσει το όχημα στο γκρεμό και να τραυματιστεί θανάσιμα ο ίδιος. Δύο γυναίκες, οι οποίες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο, πρόκειται για τη σύζυγο και την κόρη του μοιραίου οδηγού, τραυματίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις προοδευτικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή και οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο της Πάτρας προκειμένου να νοσηλευτούν ευτυχώς εκτός κινδύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Μία νέα χρηματοδοτική παρέμβαση συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την ουσιαστική στήριξη παιδιών και οικογενειών. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα για αυτή την παρέμβαση από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η νέα πρόσκληση με αφορμή και απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού απευθύνεται στους Δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος Πελοπόννησος 2021-2027. Η διαθέσιμη συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ με στόχο οι δράσεις να ωφελήσουν 1.000 παιδιά περίπου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών δικτύων παιδικής προστασίας μέσα από τη συνεργασία των Δήμων με κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, σχολεία, δομές υγείας, πανεπιστήμια, αθλητική χώρη, πολιτιστική φορείς και άλλους οργανισμούς της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός παιδιών που χρειάζεται υποστήριξη και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παιδιού και της οικογένειάς του. Η παρέμβαση αφορά παιδιά κάτω των 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με ιδιαίτερη μέρημνα για παιδιά με αναπηρία, παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, παιδιά με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, παιδιά Ρωμά, παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα ή σε επισφαλείς οικογενειακές και στεγαστικές συνθήκες. Οι δράσεις αυτές που μπορούν να χρηματοδοτηθούν έχουν άμεσο και πρακτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, συμβουλευτική οικογενειών, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, εκπαιδευτική υποστήριξη και κοινωνικά φροντιστήρια, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συμμετοχή παιδιών σε αθλητικές, μουσικές, χορευτικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.
0: Βίκη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση ΣΕΡΕΞΠΟ με 150 εκθέτες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. 7 λοιπόν σήμερα το απόγευμα η έναρξη για το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού Σερών, της ΣΕΡΕΞΠΟ, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέγκλας, που θα διαρκέσει έως 20 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 150 επιχειρήσεις και φορείς συμμετέχουν φέτος στη μεγάλη επιχειρηματική διοργάνωση που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου και τη συνδρομή της Περιφέρειας, Περιφερειακή Ενότητα Σερών και του Δήμου Σερών, με τις 80 από τις 100 επιχειρήσεις να είναι σεραϊκές. Τα εγγένεια θα γίνουν, όπως είπαμε, στις 7 από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Τιμόμενη χώρα φέτος θα είναι η Βουλγαρία. Στο πλαίσιο αυτό θα φιλοξενηθούν αξιωματούχοι αλλά και βουλγαρικές επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους συμμετέχοντες της ΕΡΕΞΠΟ. Επίσης, θυμόμενη περιφέρεια θα είναι φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συμμετέχει με ένα μεγάλο περίπτερο με τα επιμελητήριά της και αρκετές επιχειρήσεις. Στόχος Βίκη παραμένει η ενίσχυση εξωστρέφειας, η ανάδειξη του ποιοτικού επιχειρηματικού προϊόντος αλλά και η διασύνδεσή του με τα πολιτιστικά, γαστρονομικά και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την τοπική ταυτότητα. Να σας πω πως πάνω από 60.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο το κατόφλι της μεγάλης έκθεσης, μεταξύ αυτών και χιλιάδες μαθητές. Από τη ΣΕΡΕΞΠΟ δεν θα μπορούσε να λείψει ούτε και φέτος το AgroSeres Forum με μια ποικίλη και ενδιαφέρουσα θεματολογία. Mm-hmm. Το αγροτικό συνέδριο θα γίνει 19 με 20 Σεπτεμβρίου το πρωί στο χώρο της ΣΕΡΕΞΠΟ με τη Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Αργυρό Ζέρβα να κηρύσει την έναρξη στις 10 η ώρα το πρωί του Σαββάτου. Το πρόγραμμα τώρα της ΕΡΕΞΠΟ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και φέτος με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας, αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις και πολλά άλλα. Αλλά και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Απόψε στο stage ανεβαίνει σε 9 το βράδυ ο Τόνις Φίνος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπεγράφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του πολυαναμενόμενου και σημαντικού για τον νησί της Σαντορίνης έργου που αφορά στην κρυπίδωση του νοτίου μόλου στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλιχάδας. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες τώρα. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφει μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Αναδόχου Εταιρείας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Ο προπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 850.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του έρχεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, όπως έγινε και με τις απαιτούμενες μελέτες. Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο άρχισε η κατασκευή της θαλάσσιας πύλης διαφυγής στο λιμανάκι της Γλυκάδας, ένα έργο με προπολογισμό 4.600.000 ευρώ, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τις υποδομές ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, δημιουργώντας ένα επιπλέον σημείο ασφαλούς απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πλέον, με την ολοκλήρωση της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου, αναμένεται να ενισχυθεί η ασφάλεια και η λειτουργικότητα της πύλης διαφυγής και συνολικά της λιμενικής εγκατάστασης του αλευτικού καταφυγίου Γλυκάδας, ενώ βελτιώνονται οι συνδίκες ασφαλούς πρόσδεσης των σκαφών, περιορίζεται η είσοδος και συσσόρευση φερτών υλικών και αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμες θέσεις ελιμενισμού. Όπως αναφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η κατασκευή της κρυπίδωσης του Νοτίου Μόλου αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για το αλευτικό καταφύγιο και ανταποκρίνεται σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη των επαγγελματιών αλλαίων και των χρηστών του καταφυγίου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλεια και την ορθολογικότερη αξιοποίηση του διαθέσιμου λιμενικού χώρου της Γλυκάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έναρξη διαδικασίας χορήγησης του Ευρωσπάς για τις περιοχές Σουφλίου και Φερών. Στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθούν 1.400 άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες αξίας 250 ευρώ η κάθε μία. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Μαρία Μανάκα μαζί μας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, από τις 24 του μηνός λοιπόν μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν την αίτησή τους. Μέχρι τις 28 είναι μόνο 4 ημέρες που θα διαρκέσει η υποβολή των αιτήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, 1.400 κάρτες 250 ευρώ η κάθε μία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής που θα υποβληθούν οι αιτήσεις, θα ακολουθήσει η κλήρωση και από αυτή θα προκύψουν οι δικαιούχοι, οι 1.400. Το Ευρωσπάς θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Με την πρώτη να αφορά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, για το οποίο θα διτεθούν 700 κάρτες, και η δεύτερη αφορά το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου με άλλες 700 κάρτες. Οι περιοχές, όπως προείπε, Σούφλι και Φέρες. Σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες κάρτες του πρώτου διαστήματος, αυτές θα μεταφερθούν στο δεύτερο, χωρίς όμως να είναι δυνατή η υπέρβαση του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Πάντως, στο Σουφλί, που είναι μία από τις επιλέξιμες περιοχές, με ικανοποίηση είδαν οι επαγγελματίες και οι έμποροι αυτήν την έναρξη της διαδικασίας. Βέβαια, με την παρατήρηση ότι καθυστέρησε πολύ, δεν είναι όπως θα το ήθελαν, δηλαδή λίγο νωρίτερα, για να πιάσει τουλάχιστον το Σεπτέμβριο, αλλά είναι ικανοποιημένοι και ελπίζουν ότι έστω και το τελευταίο τρίμηνο του έτους θα έρθουν επισκέπτες, ειδικά στις δύο μεγάλες διοργανώσεις του Σουφλίου, στη Γιορτή Τσίπουρου και στο Σαν Παραμύθι. Πάντως, οι κάρτες του Ευρωσπάς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στην εστίαση και στα καταλήμματα και όχι σε άλλες αγορές. Γεγονός που οι επαγγελματίες σημειώνουν στα αρνητικά του προγράμματος, καθώς, όπως αναφέρουν, είναι περιορισμένος ο κύκλος των κάρτων που ωφελούνται άμεσα από αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ύμνος στη γυναίκα είναι ο τίτλος της συναυλίας με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα δοθεί απόψε στην Ιερά Μονή Τοπλού στη Σιτία. Πένι Τομπρίν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πρόκειται για τη δεύτερη μουσική παράσταση που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με καλεσμένη τη διεθνώς αναγνωρισμένη συνθέτρια και βιολονίστρια Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης 2026 και της παράλληλης δράσης με τίτλο «Γυναίκες, πολιτιστική κληρονομιά, δημιουργία». Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της, η αγαπημένη δημιουργός ξεδιπλώνει ένα μουσικό ταξίδι μέσα από το σύνολο της καλλιτεχνικής της πορείας, παρουσιάζοντας αγαπημένες συνθέσεις από τη δισκογραφία της, καθώς και μουσικά θέματα από πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Η πολιτική κουζίνα», «Ο Νοτιάς» και το 1968. Οι μελωδίες της, ως γνωστόν εμπνευσμένες από το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη, αφηγούνται ιστορίες νοσταλγίας, μνήμης, αποχωρισμού και επιστροφής, ενώ παράλληλα αποπνέουν τη χαρά της ζωής και τη δύναμη της ανθρώπινης συγκίνησης. Στην παράσταση «Ύμνος στη γυναίκα», με τη συμμετοχή της Σοφίας Ζόβα, η μουσική γίνεται ένας ιδιαίτερος φόρος τιμής στη γυναίκα, τη δημιουργικότητα, τη δύναμη, τη μνήμη και τη διαχρονική παρουσία της στον πολιτισμό και την τέχνη. Η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε χθες στον αρχαιολογικό χώρο Μαλίων, ενώ απόψε η ιστορική Ιερά Μονή Το Πλού θα αποτελέσει επίσης το ιδιαίτερο σκηνικό μιας μουσικής εμπειρίας όπου η τέχνη συναντάει τη μνήμη, την ιστορία και το πολιτιστικό αποτύπωμα του τόπου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, ώρα προσέλευσης στις 8 και ελεύθερη είσοδος για το κοινό, με απαραίτητη όμως την προκράτηση θέσης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Αρχικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάζει βελτίωση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες κατά μήκος της Πίνδου.

0: Είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Στη Βουλή, στη Διεθνή Οικονομία αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στρέφεται το ενδιαφέρον. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαμορφώνουν τη στάση τους εν ώψη της διαδικασίας. Στις αγορές, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζεται τις διεθνείς τιμές και δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην υπόθεση Μαζονάκη, οι προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο γιατροί, νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές, ενώ συνεχίζονται καταγγελίες και αντικρουόμενες εκδοχές για όσα συνέβησαν στο ιατρείο. Το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις, ενώ διατάχθηκε κατ' επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εισαγγελική παρέμβαση για την υπόθεση του ιατρείου στο Κολωνάκιο που πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείς Κορέας, ζήτησε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημόσιου φορέα. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής και άσκησε σκληρή κριτική στο Πασόκ για τη στάση του. Συγκέντρωση τσάδεδη στο Σύνταγμα μέχρι με την προωθούμενη κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος της φοιτητικής στέγης. Όλα τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα, δήλωσε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχθηκε η Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί κατάσταση στην αγορά πετρελαίου μετά την αναστολή παραδόσεων από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, εντείνοντας τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια. Και συναγερμό στα Χανιά εντοπίστηκε βόμβα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκενώθηκαν σχολεία, ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα για την εξουδετέρωση.

0: ψηφοφορία, αλλά και στις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Πριν συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, για να μας δώσει τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τονίζοντας την ανάγκη η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και απαιτήσεις, υποστηρίζοντας ότι η πρώτη ψηφοφορία ανέδειξε τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα κόμματα ότι δεν προσήλθαν στη διαδικασία με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου και συνεννόησης.
1: Τον περασμένο Ιούλιο, από αυτό το βήμα, είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινοβουλευτικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά, να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της τάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
2: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές, παρακαλώ, πρακτικά.
1: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης, γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν.
0: Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία βρίσκεται, Νίκο, σε εξέλιξη. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ασκώντας φοδρή κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση της συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του, όπως είπες εσύ, σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και το ΠΑΣΟΚ, που είναι σημαντική αντιπολίτευση, αλλά και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που δεν βρίσκεται στη Βουλή. Θα λέγαμε ότι ο κ. Φωτάκης πέταξε το γάντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κ. Ανδρουλάκης, πριν από λίγο, που μόλις κατέβηκε από το Βήμα της Βουλής, το σήκωσε και πέρα από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη μη συμφωνία, η οποία διαφαίνεται και για δεύτερη ψηφοφορία, πλέον έχουμε και ίσως με τον πιο επίσημο τρόπο την έναρξη μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, η οποία θα κρατήσει σίγουρα μέχρι την ώρα που θα έχουμε τις κάλπες.
0: Στο κάδρο μπήκανε και τα προγράμματα ξανά με τις ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Πρωθυπουργός είπε σε ό,τι αφορά τη θεματική αναθεώρηση ότι όποιος ψηφίζει, μάλλον όχι και παρόν, θα έχει στερήσει τη χώρα από το να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο αύριο. Έκανε λόγο για δυνάμεις οι οποίες θεωρούνται σοβαρές και υπεύθυνες, αλλά υποτάχθηκαν, όπως είπε, στο τυφλό όχι. Και ειδικά μιλάω για το ΠΑΣΟΚ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Όπως είπε και εσύ, η ατζέντα της αντιπαράθεσης άνοιξε. Πήγαμε και στα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και από τον Πρωθυπουργό και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας με μια συνεπή πολιτική. Παρουσιάσαμε, είπε, κοστολογημένα μέτρα μήνα με το μήνα. Έκανε λόγο για ανακύκλωση ακοστολογητών και αντιπατικών προτάσεων από τα κόμματα αντιπολίτευσης. Λογική του πάρε κόσμο. φαντάζομαι άκουσα από εσάς, είπε κύριε Ανδρουλάκη, και έκανε αναφορά και στον κύριο Τσίπρα. Αυτό που παλιά λεγόταν αυταπάτη, επιστρέφει ως απάτη, είπε, αλλά δεν θα ασχοληθώ, είπε άλλο με τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι στην αίθουσα. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης Ντόνα υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Έχετε υιοθετήσει, είπε, και οι δύο τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος και έθεσε το

0: δίλημα, το οποίο φαίνεται θα το ακούσουμε πολύ από εδώ και ως εξής. Το δίλημα, είπε, είναι η ελπίδα ή η περιπέτεια και θα ισχύσει στο ακέραιο. Υποστήριξε ότι η ελπίδα είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης του και περιπέτεια είναι τα προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Χαρακτήρισε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας, αν επικρατήσουν οι δυνάμεις οι οποίες δεν αντιπαρατίθεται με την κυβέρνηση και μικρή είπε σημασία θα έχει αν συνεργαστούν. Τώρα, σε όλα αυτά απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Πριν από λίγο κατέβηκε από το βήμα της Βουλής. Ακολουθήσουν και οι άλλοι αρχηγοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Θέλουν, είπε, να μας πείσουν ότι ευτυχώς που τους έχουμε κιόλας. Από το Μητσοτάκης ή Χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Μας είπατε ότι οι εκλογές θα υπονομεύαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Σε λίγο θα μας πείτε ότι δεν θα πρέπει να έχουμε και εκλογές, είπε. Σήμερα είπατε το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Αποκλείεται, είπε, εσείς να είστε ελπίδα όταν η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού παραμένει η τελευταία για τρίτη τετραετία. Και η περιπέτεια σίγουρα δεν είμαστε εμείς οι οποίοι προτείναμε ένα σχέδιο ανάπτυξης. Το μόνο που επενδύεται είναι ο φόβος. Σε καμία ελπίδα δεν επενδύεται, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόγραμμά μας είναι απάντηση σε όλα. Είναι κοστολογημένο. Δεν μπορεί η παράταξη που χρεοκόπησε την Ελλάδα να μας κάνει μαθήματα. Η Νέα Δημοκρατία, είπε, είναι αμετανόητη και στον τρόπο που πολιτεύεται και συνταγματική αναθεώρηση. Καταλαβαίνεις, Ντόνα, και εσύ ότι η τόνη είναι πολύ υψηλή.
1: Θεωρώ από την αρχή της συνεδρίασης, να βάλουμε μια ανωτελεία, Νίκο, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, και να επανέλθουμε σε εσένα για να μας πεις και τα διαδικαστικά, αλλά και αυτή την αντιπαράθεση που είχαμε μεταξύ του κυρίου Δουδονή και του κυρίου Φλωρίδη. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τώρα.
2: Λαμβάνω εγώ είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα εθνικά δίκαια, να προστατεύει τα σύνορά μας, να θωρακίζει τις ένοπλες δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Το κάναμε από την πρώτη μέρα, το κάναμε το 2020 όταν αποτρέψαμε την εισβολή, οργανωμένη εισβολή μεταναστών στον Εύρο. Θα εξακολουθούμε να το κάνουμε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Παρακαλώ λοιπόν, κύριε Ανδρουλάκη, ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα αυτό το οποίο είπατε. Θα σας ζητήσω να το ανακαλέσετε, να το ανακαλέσετε στην δευτερολογία σας και να αντιληφθείτε ότι έχετε έναν υπεύθυνο ρόλο ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν σας επιτρέπει να αφήνετε τέτοιου είδους υπονοούμενα, ειδικά για θέματα τα οποία αφορούν την εξωτερική πολιτική. Τέλος, για τον κύριο Φλωρίδη, μία ανθοδέσμη θα σας στείλει για την τζάμπα διαφορά.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, Νίκο, απάντησε και στην κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση με αιχμή τα εθνικά θέματα και αναφέρθηκε και στον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε ένα επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή κατά την έναρξη της συζήτησης.
0: Ναι, γιατί η θερμή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ναι. Για να παραφράσουμε, ήταν η κόντρα του κύριου Δουδονή με τον κύριο Φλωρίδη. Έντονη, ο κύριος Δουδονής αντέδρασε γιατί ο κύριος Φλωρίδης ήταν παρόν συνέδρος εκπροσώπατας στην κυβέρνηση. Ο κύριος Δουδονής είπε ότι δεν μπορεί ένας εξυπνοβουλευτικός υπουργός να εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε μια συνταγματική διαδικασία. Μια διαδικασία που αφορά.
1: Νίκο, συγγνώμη να σε διακόψω, αλλά έχει πάρει το λόγο ο κύριος Ανδρουλάκης, οπότε να ακούσουμε και την απάντησή του.
3: Αν υπάρχει κυβερνησία, θα κάνουν ντουί απέναντι το Μητσοτάκη Ερντογάν. Αλλά να απολογηθεί το Πασόκ και όχι αυτός που το είπε, που κάθεται δίπλα του. Μα καλά, έχει κάποιο όριο υπεδρότητα, πραγματικά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Εγώ λοιπόν, επειδή το Πασόκ είναι σοβαρό κόμμα, εκλαμβάνω τα όσα είπατε ως άμεση πρόσκληση στον κύριο Φλωρίδη για παρέτηση. Έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω. Ότι δεν αποδοκιμάζετε εμάς, α, τον κύριο Φλωρίδη. Διότι αυτός που έπαιξε με τα εθνικά θέματα, αυτός που έβαλε διλήμματα τέτοιας υπόστασης που δεν έχουν να κάνουν σχέση με τη δημοκρατική κουλτούρα, είναι ο στενός σας συνεργάτης. Ακούστε, κύριε Μητσοτάκη, όλα έχουν όριο. Μιλάτε για την αφαίρεση του 98. Γιατί μιλάτε για τον 99, που ήσταν εσείς πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το 19. Μιλάτε για το 98, αλλά όχι για το 19. Για σας μιλήστε. Τι κάνατε τότε? Αφήστε λοιπόν τα παλιά. Γιατί απ' τη μια λέτε το Πασόκ του Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, να δούμε τι κάνει. Εγώ λοιπόν να σας πω τι κάνει. Εγώ λοιπόν λοιπόν μας δημοκράτες του προσκηνίου, εγώ κύριε Μητσοτάκη παρακράτος υποκλοπών δεν έφτιαξα. Εγώ το άρθρο 86 να το χρησιμοποιώ για να σώσω τους συνεργάτες μου, δεν το έκανα. Εγώ στο μαξί μου τους συγγενείς μου να κάνουν παιχνίδια πολιτικά σε όλη την Ελλάδα δεν έβαλα. Δεν έβαλα. Έχουμε άλλη διαδρομή. Άλλη διαδρομή. Άρα παιχνίδια θεσμικής συμπεριφοράς και κουλτούρας, όχι σε μένα. Τα έχετε κάνει όλα. Ό,τι καταγγέλατε το κάνατε και μάλιστα θέλετε να το ξανακάνετε. Γιατί ζητάτε τρίτη θητεία. Εγώ περίμενα να απαντήσετε σε ένα μόνο πράγμα. Το 2018 που ήσαν στη δική μου θέση, που βλέπω ότι όλοι οι μηντιακοί σας βραχίονες προσπαθούν να πούνε ότι το Πασόκ δεν είναι 1,3,9, είναι πολύ παραπάνω τον πρώτο και τον τέταρτο χρόνο. Εσείς λοιπόν, που δεν είστε λαϊκιστές όπως εμένα, ανεύθυνος όπως είμαι εγώ, το 18 τα πήγατε στη ΔΕΘ και είπατε καταργώ ως πρωθυπουργός τον νόμο Κατρούγκαλο και κάνω 22% το ΦΠΑ τον υψηλό συντελεστή και 11% το χαμηλό. Πόσα δισεκατομμύρια ήταν, να σας απαντήσω? Όσο είναι όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ήταν μόνο η μείωση των δύο συντελεστών. Για να καταλάβετε τι λέγατε στον κόσμο πριν σας ψηφίσει και τι κάνατε μετά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως καταλαβαίνουμε, Νίκο Τζιμπίδα, έχει ανοίξει η βεντάλια των θεμάτων από τα εθνικά και τα υπόλοιπα θέματα.
0: Ακούσαμε τα προσεχώς νομιζοντόνα μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, την οποία θα τη βλέπουμε κομμάτι-κομμάτι να εξελίσσεται και να ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, μέχρι να φτάσουμε την ώρα των εκλογών. Νομίζω πάμε σε μια παραδεδομένη προεκλογική περίοδο. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ ο συνταγματικός νομοθέτης θεωρεί, στη φιλοσοφία του, στη θεωρία του, θα θέλει να είναι μια διαδικασία συνενέσεων και ευρέσεων κοινών τόπων. Εδώ δεν έχουμε.
1: Πάντως δεν διαφαίνεται από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Και τώρα, ακριβώς, όσον αφορά το διαδικαστικό, θα μιλήσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και έχουμε και την ψηφοφορία.
0: Θα έχουμε και την ψηφοφορία. Δεν πρόκειται, όπως είπε και εσύ, να βρούμε κοινό τόπο. Δηλαδή, δεν πρόκειται καμία από τις προτάσεις της πλειοψηφίας να συγκεντρώσει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 που απαιτείται, έτσι ώστε μετά τις εκλογές θα ακούσει μια. Μόνο 151 βουλευτές για να θεωρηθούν οι προτάσεις αυτές. Οπότε θα πάμε χωρίς καμία συνένεση και με μεγάλη πολιτική ένταση. Ακούσαμε κιόλας από τα αποσπάσματα, ήταν χαρακτηριστικά από εδώ, από τώρα μέχρι και τις εκλογές με αυτό το κλίμα.
1: Νίκο Τσιμπίδα, αν χρειαστεί, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Αυτή την ώρα έχει ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε και τη δική της τοποθέτηση.
4: Διλήμματα και μετά έφυγε. Όποιο και αν είναι το δίλημα, η πλεύση ελευθερίας είναι η απάντηση, γιατί όπως είχαμε την ευκαιρία να πούμε και στην ΔΕΘ, για όλα τα προβλήματα υπάρχει λύση, για κάθε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει λύση. Και για όλα τα προβλήματα που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να εμφανίσει σαν δήθεν άλυτα, η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση. Τώρα, ζήτησα το λόγο μιας και δεν υπήρχε κανένας άλλος ή άλλη αρχηγός στην αίθουσα μετά από αυτή τη ΣΥΚΕ ανταλλαγή δευτερολογιών, ενώ υποτίθεται ότι δεν θα υπήρχαν δευτερολογίες, για να επισημάνω κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση, όπως δυστυχώς δεν είμαστε σε δημοκρατική συνθήκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει τις επιλογές του, έχρισε πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος έναν χουντικό, τον Βορύδη, και σήμερα καθώς βλέπουμε τις εικόνες από φυλάκισης του Κασιδιάρη σε ζωντανή μετάδοση, κάποιοι που ζούσαν τότε αναλογίζονται τις εικόνες του Βορύδη Συγγνώμη κυρία Λιακούλη αν έχετε την καλοσύνη, όσο και αν είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Φυσικά θα παρακολουθούμε τις τοποθετήσεις των αρχηγών και όσα διαδραματίζονται στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου και να ακούσουμε τα όσα λένε οι πολιτικοί αρχηγοί αλλά και με τον συνάδελφο τον Νίκο Τσιμπίδα. Να αλλάξουμε όμως θέμα στο δελτίο μας, να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, στο θάνατο του τραγουδιστή, καθότι στη φυλακή οδηγούν οι δύο γιατροί του Κολονακίου μετά από μαραθώνια απολογία σχεδόν 18 ώρων. Ο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν εχθές στην προφυλάκησή τους, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως σχετικά με τον θάνατο του καλλιτέχνη. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη έχει όλο το ρεπορτάζ, καθότι ήταν, παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας την μαραθώνια απολογία των δύο γιατρών. Αλλά έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη με κατεπίδουσα έρευνα εισαγγελία πρωτοδικών. Άννα, αναζητά και τυχόν ευθύνες του ιατρικού συλλόγου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι η έρευνα αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ξεδιπλώνεται πλέον σε αρκετά ταμπλό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ανοίγει η βεντάλια των ερευνών. Μετά από εισαγγελική παρέμβαση η έρευνα θα στραφεί και στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας ή σε όποιον άλλον δημόσιο φορέα εκ του νόμου είχε την υποχρέωση να ελέγχει την λειτουργία των ιατρείων που έχουν δηλωθεί, όπως το Ιατρείο του Κολονακίου. Θα ελεγχθεί από την εισαγγελική έρευνα εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, εάν ο έλεγχος ο οποίος έγινε στο συγκεκριμένο ιατρείο το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμφανίζει πλημέλειες ή αστοχίες ή λάθη, και με δεδομένο ότι όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, η συγκεκριμένη ιατρός η οποία ήδη έχει προφυλακιστεί φαίνεται να διαφημίζει αυτή την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης και το ίδιο το μηχάνημα της πλασμαθαίρεσης το οποίο είχε στο ιατρείο της ήδη από το 2023 σε ιατρικά συνέδρια. Επίσης,
1: επομένως η έρευνα θα είναι σε βάθος πενταετίας, σε πόσο χρονικό διάστημα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο...
6: Θα υπάρχει στο πρώτο επίπεδο της έρευνας, θα ερευνηθεί τι έγινε με το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Ποιος έχει ευθύνη. Αν έχει ευθύνη ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να ελέγξει το συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Το δεύτερο επίπεδο της έρευνας θα έχει να κάνει με το τι ελέγχους έχει κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ή όποιος άλλος έπρεπε να έχει ελέγξει σε βάθος πενταετίας όλα τα ιατρεία, όλες τις κλινικές και όλους αυτούς τους χώρους υγείας που διαφημίζουν τέτοιες θεραπείες. Mm-hmm. Αναζωογονητικές, αναγεννητικές, θεραπείες αντιγύρανσης, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις για να κάνουν αυτές τις θεραπείες ή όχι, και η έρευνα θα στραφεί για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος ή όποιος άλλος φορέας υγείας είχε καταγγελίες ήδη και ήλεγξε ή δεν ήλεγξε, ή θα έπρεπε ήδη ο ίδιος αυτοεπαγγέλτος να έχει κάνει τους σχετικούς ελέγχους. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία δικαστική εξέλιξη που υπάρχει γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Από εκεί και πέρα βεβαίως εχθές είχαμε μία πραγματικά μαραθώνια και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε σχεδόν 18 ώρες. Οι δύο κατηγορούμενοι μπήκαν μέσα στο ανακριτικό γραφείο με σειρά από τις 2 το μεσημέρι και βγήκαν σχεδόν στις 7 το πρωί. 8 ώρες έδινε απολογία στον ανακριτή η γιατρός που φέρεται να έχει κάνει την πλασμαθαίρεση στον Γιώργο Μαζονάκη. 4 ώρες έμεινε μέσα στο ανακριτικό γραφείο ο γιατρός ακολούθως. Mm-hmm. Προσπάθησαν να απαντήσουν στα πολύ σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει και βάσει των στοιχείων από την αστυνομική έρευνα για το μηχάνημα, για τους χρόνους, για το πότε ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να σταματάει να έχει ζωτικές ενδείξεις, σε μια σειρά πάρα πολύ σοβαρών ερωτημάτων. Από τα όσα γνωρίζουμε, φαίνεται να εμένουν στη θέση τους. Ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στις 4 και 4 και 6 λεπτά αργότερα εκλήθη το ΕΚΑΒ σε μια προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους για το ότι δεν κάλεσαν σε βοήθεια εγκαίρως. Συνεχίζουν και λένε λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης μέχρι και τις 4 και 4 ήταν εν ζωή και συνέχισε να είναι εν ζωή, λένε, υπέστη ανακοπή, αλλά δεν έφυγε νεκρός από το ιατρείο, υπέστη ανακοπή στις 4 και 4. Για πρώτη φορά, μετά τα πολύ επιβαρυντικά ευρήματα, όπως προέκυψαν από το καταγραφικό του μηχανήματος, παραδέχεται γιατρός, ενώ δεν το έκανε στην αρχή, ότι έγινε η πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη. Φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία της ότι του έγινε πλασμαφαίρεση επί 43 λεπτά και δικαιολογεί τους συναγερμούς στο μηχάνημα ως ότι είχε τραυματιστεί η φλέβα του αείμνηστου καλλιτέχνη και όχι ότι τα αλάρμοι ενδείξεις στο μηχάνημα εκείνη τη στιγμή σήμαιναν απώλεια καρδιακού παλμού. Σε ό,τι αφορά το σύζυγό της, ο ίδιος διαχωρίζει εξ αρχής τη θέση του. Λέει ότι εγώ ήμουνα με ασθενή στο ιατρείο μέχρι τις 4, τον εξέταζα. Μάλιστα τον έφερε και για κατάθεση μια ημέρα νωρίτερα προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Λέει μάλιστα ότι έχω δώσει και παραπεμπτικό για συγκεκριμένη εξέταση 4 και 5 πρώτα λεπτά στον συγκεκριμένο ασθενή. Και μετά από τις 4 και 5, 4 και 4, ειδοποιούμε από τους συνεργάτες μου, από τη σύζυγό μου, ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει υποστεί ανακοπή και πρέπει να συνδράμω στις προσπάθειες ανάταξής του.
1: Πάντως η γιατρός κατηγόρησε και το ΕΚΑΒ. Σήμερα είχαμε και δηλώσεις από τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ότι ανά το πρωτόκολλο τηρήθηκε κανονικά από τους διασώστες.
6: Ναι, οι γιατροί και οι δύο υποστηρίζουν στην απολογία τους ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη από το γεγονός ότι στις 4 και 26 έρχεται το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά σύμφωνα με τους δικούς τους ισχυρισμούς δεν διαθέτει φορείο, δεν ανεβαίνει με το φορείο επάνω στον πρώτο όροφο του ιατρείου για να παραλάβει τον ασθενή, ο οποίος είναι σε ανακοπή. Ο ασθενής μπαίνει σε καρέκλα και με αποτέλεσμα να διακοπεί σε εκείνο το σημείο η κάρπα που του γίνεται, μέχρι το σημείο που ο Γιώργος Μαζονάκης μπαίνει μέσα στο ασθενοφόρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες στους διασώστες του ΕΚΑΒ για το γεγονός ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος με ευθύνη του ΕΚΑΒ, ώστε ο Γιώργος Μαζονάκης να επανέλθει στην ζωή. Είναι οι δικοί τους ισχυρισμοί, είναι οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί των κατηγορουμένων που έχουν αυτή την θέση.
1: Πάντως είναι πολλά τα ερωτήματα. Θα απαντηθούν και από την αστυνομική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Νέα στοιχεία έρχονται και στο φως της δημοσιότητας. Πάντως κρατάμε και την κατεπίγουσα έρευνα όσον αφορά και τον ιατρικό σύλλογο. Οι δύο γιατροί, όπως είπα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική έρευνα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη από εχθές, αυτή την μαραθώνια, όπως είπαμε, απολογία σχεδόν 18 ωρών. Απάντηση λοιπόν στις ευθύνες που επέριψαν οι γιατροί του Κολονακίου στους διασώστες για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε, όπως σας είπα νωρίτερα, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, υποστηρίζοντας ότι οι διασώστες ενήργησαν άμεσα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
7: Είδαν τον τραγουδιστή σε ημικαθιστή θέση επικλινή και όχι οριζόντια, όπως προβλέπεται για να ξεκινήσει μια διαδικασία να κάνει την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Δεν πρέπει να είναι σε ημικαθιστή θέση ο ασθενής. Έτσι τον βρήκαν οι διασώστες. Τον έβαλαν σε οριζόντια θέση και ξεκίνησαν κανονική κάρπα όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Έβαλαν τη λαρυγική μάσκα, χορήγησαν οξυγόνο με αμπού και ξεκίνησαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αυτό το έκαναν τρεις κύκλους, γιατί οι διασώστες είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι να πάνε να μεταφέρουν ένα ασθενή, να τον πάρουν, να τον μεταφέρουν. Και πόσο μάλλον το ξανακοπή. Δυστυχώς όμως δεν κατάφερε να επανέλθουν, γιατί ήταν ξανακοπή να επανέλθει ο ασθενής, και έτσι ξεκίνησε διαδικασία, τον έβαλαν στην καρέκλα του ασθενοφόρου για ένα λεπτό με οξυγόνο, πάντα με αμπού το κατέβασαν κάτω για ένα λεπτό. Αν αυτό όμως που κάνανε διασώστες το είχαν κάνει εξ ολοκλήρου από την αρχή της ανακοπής που έκανε στο σημείο, πιστεύω ότι μπορεί, έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, να έχει αναταχθεί ο ασθενής. Τον βρήκανε στην πολυθρόνα, αλλά ήταν σε ημικαθιστή θέση. Αυτή η πολυθρόνα, ξέρετε, σηκώνεται και κατεβαίνει. Δυστυχώς όμως, όταν μιλάμε γιατί ότι έχουν κάνει κάρπα, που τους είδα να κάνουμε το ένα χέρι ο γιατρός κάρπα, και να ήταν σε ημικαθιστή επικλινή θέση.
8: Οι διασώστες χρησιμοποίησαν απεινιδωτή.
7: Βέβαια, αυτόματο απεινιδωτή και χρησιμοποίησαν, ενώ υπήρχε απεινιδωτή στα πόδια κάτω. Δυστυχώς όμως μας είπαν και από ό,τι είδαν οι διασώστες είναι χαλασμένος. Είναι δυνατόν σε ένα ιατρείο ένας απεινιδωτής ή να μην του έχουν χορηγήσει αμπού, οξυγόνο, τα φάρμακα, να, από ό,τι μαθαίνουμε, αν έχουν χορηγηθεί από ό,τι θα φανούν στις τοξικολογικές ότι έκανε αδρεναλίνη, να είναι αραιωμένα και όλα αυτά, και να κατηγορούν τις διασώστες που τήρησαν το πρωτόκολλο καλύτερα και από γιατρούς.
1: Αποκαλυπτικά τα όσα είπε ο κύριος Μαθιόπουλος από το ΕΚΑΒ. Έκαναν κάρπα στον Γιώργο Μαζονάκη σε ημικαθιστή θέση. Με το ένα χέρι αποκάλυψε στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και καθηγητής αιματολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο κύριος Ιωάννης Κοτσιανίδης, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές και αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων, αλλά και για την παροχή θεραπείων που δεν διαθέτουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Να τον ακούσουμε τι είπε.
9: Οι κεντρικές θεραπείες που εφαρμόζουμε εμείς, οι μοντέρνες κεντρικές θεραπείες, όχι απλά λειτουργούν, είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Αλλά όταν εσύ παίρνεις όρους, δανείζεσαι όρους, τους τροποποιείς, τους βγάζεις με ένα ωραίο όνομα, χωρίς καμία απολύτως ιατρική τεκμηρίωση, με σκοπό το κέρδος, και αυτό γίνεται μέσω ανεξέλεγκτης διαφήμισης που δεν ελέγχεται κυριολεκτικά από κανέναν. Δεν υπάρχει. Χωρίς κανονιστικά πλαίσια, χωρίς τίποτα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι η ένστασή μας.
8: Κίνδυνοι από αυτή την πρακτική υπάρχουν?
9: Όπως βλέπετε, υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το είδατε με τον πλέον τραγικό τρόπο. Εγώ μιλάω για μια αγορά η οποία βασίζεται σε μια επιστημοφανή ορολογία άπειρη, ατέλειωτη. Έχει ανοίξει πάρα πολλά. Βλέπετε ότι είναι μια αγορά με ιδιαίτερα ακριβές τιμές. Δηλαδή, αν αληθεύουν αυτά που διαβάσαμε για 6.000 και δεν ξέρω πόσα ευρώ, η συνεδρία της πλασμαθαίρεσης που εμείς την κάνουμε σε επίγουσα βάση βραδιάτικα δωρεάν στο σύστημα υγείας για πραγματικά νοσήματα. Και εγώ εξυπλάγει όταν άκουσα ότι υπήρχε μηχάνισμα πλασμαθαίρεση σε ιατρείο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς μας, εγώ δεν το γνώριζα τουλάχιστον. Και με τους συναδέλφους που μιλάμε εμείς.
8: Σας φαίνεται ακραίο, εννοείται?
9: Είναι κάτι εξαιρετικά ακραίο.
1: Την ίδια ώρα συνεχίζεται και η αστυνομική έρευνα προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τι ακριβώς συνέβη. Νέες μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για τη λειτουργία του εν λόγω ιατρείου αλλά και για τις πρακτικές των δύο γιατρών. Τώρα, Σοφία Ορφανού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους, από την οποία οι αρχές αναμένουν να χαρτογραφήσουν επαφές αλλά και συνομιλίες τους στην επίμαχη ώρα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και θα ξεκινήσουμε με μία τελευταία εξέλιξη, επιτρέψτε μου. Καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε εφόδους των κλιμακίων της ΑΔΕ, Συνοδεία Αστυνομικών της Ασφάλειας, τόσο στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όσο και σε εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, από την οποία φέρεται να είχαν προμηθευτεί τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί. Αυτή τη στιγμή γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στο εσωτερικό των συγκεκριμένων χώρων, προκειμένου να εντοπίσουν πιστήρια, ενώ όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται η προμήθεια αυτών των μηχανημάτων να γινόταν από την Κορέα. Μάλιστα, η διαφήμιση των συγκεκριμένων μηχανημάτων ήταν μέχρι και σήμερα ενεργή στην ιστοσελίδα τους. Τώρα, για τις έρευνες, όπως με ρωτήσατε, η Διεύθυνση Ενδυματολογικών Ερευνών κατάφερε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο: να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία ραντεβού και καταχωρήσεις που είχαν γίνει στον υπολογιστή στο ιατρείο, όπου είχαν διαπιστώσει και όπως είχαν υποστηρίξει προανακριτικά και οι δύο γιατροί. Ήταν κάτι που έκαναν συχνά, παρότι τα αρχεία αυτά φέρεται να είχαν σβηστεί λίγη ώρα αφού του είχε καταλήξει ο Γιώργος Μαζονάκης. Επιπλέον, μας λένε ότι είναι πολύ σημαντική η ανάλυση από τα φίλτρα όπου κατακρατούν ουσίες. Μιλάμε για τα φίλτρα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, το οποίο είχε συνδεθεί με τον μπαθύγνωστο τραγουδιστή. Όπου, όπως μας εξηγούσαν, τα φίλτρα αυτά κατακρατούν ουσίες που κυκλοφορούσαν στο αίμα κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Και εκεί οι αναλυτές αναζητούν ίχνη από φάρμακα, σκευάσματα, αναισθητικά, ηρεμιστικά ή άλλες χημικές ουσίες, γιατί έτσι θα δείξει αν χορηγήθηκε κάτι στον οργανισμό του τραγουδιστή πριν ή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Εννοείται πως περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, ενώ μαθαίνουμε από πηγές μας ότι η έρευνα της ασφάλειας παραμένει σε εξέλιξη. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλο και περισσότερα στοιχεία και για το πώς ακριβώς το πτυχίο της ιατρού είχε φτάσει στα χέρια της και πώς της είχε χορηγηθεί άδεια να κάνει χρήση του ιατρίου χωρίς να έχει εξειδίκευση. Γι' αυτό το λόγο κιόλας έχει ζητηθεί και από την εισαγγελία η περαιτέρω έρευνα για τυχόν ευθύνες του ΕΚΑΒ, για τυχόν ευθύνες από τον Ιατρικό Σύλλογο. Θέλουν να διαπιστώσουν πώς έχουν γίνει τα πράγματα και πώς έφτασαν αυτά τα μηχανήματα και πώς φτάσανε στο σημείο ότι είχε δοθεί. Πραγματοποιούσαν, δεν είχε δοθεί άδεια, πραγματοποιούσαν χωρίς άδεια αυτή την ιατρική πράξη.
1: Σίγουρα τα αποτελέσματα από την αστυνομική έρευνα θα τροφοδοτήσει και τις δικαστικές εξελίξεις, προκειμένου οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Η Σοφία Ορφανού με τις τελευταίες πληροφορίες. Να ακούσουμε τώρα και τι είπε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, για την πορεία των ερευνών. Όπως ακούσαμε, και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων.
11: Φυσικά η έρευνα δική μας δεν σταματά εδώ. Έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα αρκετά ψηφιακά πιστήρια για εξέταση των δύο κατηγορούμενων αλλά και άλλων ατόμων που έχουν εξεταστεί προανακριτικά στην δικογραφία της αστυνομίας.
1: Αλλάζουμε σελίδα. Ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία προκαλεί το νέο ράλι τιμών στην ενέργεια, δημιουργώντας εκ νέου πιέσεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και φυσικό αέριο. Άλλωστε, η διεθνής γεωπολιτική αστάθεια, οι περιορισμοί στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων αλλά και οι φόβοι για την ομαλή τροφοδοσία των αγορών διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο σκηνικό. Και αυτό φυσικά την ώρα που οι ανατιμήσεις έχουν ήδη αρχίσει να περνούν στην ελληνική αγορά. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, για να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται η αστάθεια στις διεθνείς αγορές και το πετρέλαιο βεβαίως κυμαίνεται πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, κοντά στα 110. Αυτή την ώρα το Brent είναι στα 106,8 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής στα 103,1, ενώ το φυσικό αέριο παρουσιάζει τάσεις ανόδου σήμερα και στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο που είναι ακόμα σαν διαπραγμάτευση είναι στα 81,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όλα αυτά βεβαίως, όπως είπε και εσύ, πιέζουν πάρα πολύ την εγχώρια αγορά. Καταρχήν να πούμε ότι η μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και του ντίζελ είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ εδώ και τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ στα 2,12 ευρώ ανά λίτρο, ενώ αν αυτή την ώρα αναμέναμε να κυκλοφορήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, τότε η τιμή του θα ήταν πιθανότατα πάνω από 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου που κυκλοφορεί το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει μια αύξηση 80% και προβληματίζει βεβαίως πάρα πολύ έντονα την κυβέρνηση. Να πούμε εδώ, Ντόνα, ότι το απόγευμα το κυβερνητικό επιτελείο υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κυρίου Χατζηδάκη θα συνεδριάσει ακριβώς για να εξετάσει την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των καυσίμων, των υγρών καυσίμων αλλά και του ηλεκτρισμού, όπου και εκεί έχουμε ανωδική πορεία των τιμών. Να πούμε ότι το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πάντως η σημερινή σύσκεψη προφανώς στόχο έχει να αποτυπώσει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να ληφθούν άμεσα μέτρα, καθώς αναμένεται να ειδωθούν ή τέλος πάντων να γνωρίζει η κυβέρνηση και τις κινήσεις των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Παρασκευή και το Σάββατο συνεδριάζουν το ECOFIN και το Eurogroup, όπου αναμένεται να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Να πούμε κλείνοντας, Ντόνα, ότι τα σενάρια τα οποία εξετάζονται είναι καταρχήν να υπάρξει παράταση της επιδότησης που δίνεται από την κυβέρνηση αλλά και της έκπτωσης που δίνεται από τα δηληστήρια και τον Οκτώβριο. Αυτό όμως θα το ξέρουμε περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα έχουν διαμορφωθεί περίπου οι τιμές. Όπως επίσης εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρεμβάσεις στην επιδοματική πολιτική ως προς τη θέρμανση, αλλά και αυτό θα το μάθουμε περί τα μέσα Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Ένα αναμονή λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο καθηγητής οικονομικών, ο κ. Παναγιώτης Πετράκης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας. Εκτίμησε ότι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα διατηρηθούν σε όλη τη διάρκεια του 2027, με βελτίωση να αναμένεται από τις αρχές του 2028. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η παρατεταμένη ενεργειακή ακρίβεια θα κρατήσει και τον πληθωρισμό στην Ελλάδα περίπου στο 3,5 με 3,7%, με τις μεγαλύτερες πιέσεις, όπως ακούσαμε και την Πινελόπη Μητρούλια, να εντοπίζονται στην ενέργεια αλλά και τα τρόφιμα.
13: Αντιστρόφως με ό,τι αναμέναμε, το τελευταίο τρίμηνο θα είναι ένα καυτό τρίμηνο από πλευράς τιμών. Και τώρα ποιο είναι το επικρατών σενάριο σε σχέση με τις τιμές? Ότι όλο το 27 θα διατηρηθούν υψηλές τιμές, όλο το 27 και αρχές 28 να δούμε καλύτερες τιμές. Άρα πραγματικά οδεύουμε σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι πολύ δύσκολος στις πλευρές ενεργειακών πόρων. Να προσέξουμε ότι το φυσικό αέριο στην Ευρώπη δεν έχει κάνει τις αυξομοιώσεις που έχει κάνει το πετρέλαιο. Ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση η καινούργια στο 32 και είναι στο 85 με συνεχή άνοδο.
1: Βέβαια.
13: Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ήδη πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση την απόφαση να αλλάξει το πλαίσιο παρεμβάσεων στην αγορά ενέργειας, διότι η αγορά της ενέργειας δεν αφορά μόνο τους πολίτες, αφορά και τις επιχειρήσεις στην προκειμένη περίπτωση.
1: Βέβαια.
13: Άρα είναι δύο μέτωπα καυτά πλέον και θα δούμε τις κυβερνήσεις όλες σε Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουν. Τι είναι, πώς να παρεμβαίνουν? Να επιδοτούν. Τι σημαίνει να επιδοτούν? Σημαίνει δύο πράγματα. Είτε ανεβαίνουν τα ελλείμματα, είτε παίρνουμε από άλλες δαπάνες. Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε, διότι αν οι πολίτες στην Ευρώπη ξαφνικά βρεθούν σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση, δυσκολότερη από ό,τι είναι σήμερα, τότε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε λύσεις που θα τους πόσονται λαγούς με τραχύλια και θα διαλυθεί το κοινωνικό και πολιτικό στάτους στην Ευρώπη.
1: Η κλιμάκωση τώρα όμως της σύραξης στην Ιεμένη έχει προκαλέσει και την αναστολή των προμηθειών αργού πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ενεργειακή κρίση αλλά και την ανησυχία για το νέο μέτωπο. Καθώς, Έλενα Αλεβίζου, η κίνηση από τα στενά του Ορμούς παραμένει ελάχιστη. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και το μέτωπο της Ιεμένης λοιπόν εντείνει και κλιμακώνει την ανησυχία. Είπε Ντόνα για την ανακοίνωση της Αράμκο προς Ευρωπαίους πελάτες για την αναστολή της προμήθειας πετρελαίου. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το πετρέλαιο φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα από τον αγωγό East West, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής ηρακινής οργάνωσης. Οι εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι για να επαναλειτουργήσει θα χρειαστούν περίπου 5 έως 6 εβδομάδες. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Υπουργού Οικονομικών Scott Benson λένε ότι θα χρειαστεί μερικές ημέρες. Το πρόβλημα ωστόσο παραμένει και εντείνει την ανησυχία αλλά και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Την ίδια ώρα που κλιμακώνεται η ένταση και οι επιθέσεις στο εσωτερικό της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να ελέγχουν σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν την παράκτια περιοχή στην Ερυθρά Θάλασσα, και οι μάχες να μένονται και στο εσωτερικό, καθώς και οι συγκρούσεις διαέρος με την Σαουδική Αραβία. Μάλιστα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκε ντρόουν που κατευθυνόταν προς την Ιερή Πόλη της Μέκκας, και αυτό, όπως ανακοίνωσε το Βασίλειο, είναι μια κόκκινη γραμμή, επιθέσεις δηλαδή κατά της Ιερής Πόλης, και προειδοποίησε με σκληρά αντίπεινα. Πάντως οι Χούθη αρνούνται ότι στόχευσαν τη Μέκκα. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, όπως είπαμε, οι συγκρούσεις και εντείνονται. Υπήρξε η καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτές τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις των Χούθη, και την ίδια ώρα δίνεται και η ανθρωπιστική κρίση, με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί στην ήδη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Ιεμένη. Όλη αυτή η κατάσταση έρχεται να προσθεθεί σε αυτό που συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, και που η κίνηση και εκεί είναι ελάχιστη. Αναφέρεται ότι πέρασαν την τελευταία ημέρα μόλις 4 πλοία. Η κατάσταση εκεί παραμένει ως έχει και δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάποια διπλωματική λύση. Ωστόσο, να πούμε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτή βρίσκεται στο Πεκίνο, συναντήθηκε με τον Κινέζο ομολογό του, ο οποίος μίλησε για άλλη μια φορά για αυτοσυγκράτηση που πρέπει να επιδείξουν όλες οι πλευρές, και μίλησε για ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του ορμούς.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Τώρα, σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης, έδωσε έμφαση στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και νέου μηχανισμού για τις υβριδικές απειλές. Ενώ Έλενα Αποστολίδου τόνισε ότι ένας από τους βασικούς στόχους και στον τομέα της ενέργειας είναι η ενίσχυση της παραγωγής αλλά και της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Στρασβούργο, δίνοντας το περίγραμμα των προτεραιοτήτων για την επόμενη χρονιά. Η Φόντερ Λάιεν, μιλώντας για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ότι είναι ισχυρότερη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει πιο εύθραστη, λέγοντας ότι είναι δύο ασύμβατες αληθινές έννοιες λόγω των δυνατοτήτων αλλά και των πολύ μεγάλων κινδύνων της εποχής μας. Τώρα, αναφορικά με την ενέργεια, θα σας πω ότι η Πρόεδρος της Κομισιόν μίλησε για αυτό το καυτό ζήτημα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον εξηλεκτρισμό, όπως είπε, της Ευρώπης και στην ενεργειακή της ανεξαρτησία. Στόχος, όπως είπε, είναι να διπλασιαστεί η ηλεκτρική ενέργεια ως το 2040 ως προς την παραγωγή αλλά και την χρήση της. Έθεσε κάποιες παραμέτρους για να γίνει αυτή η εφαρμογή, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν καλύτερα δίκτυα και καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η είδηση, θα λέγαμε, είναι αυτή που ανέφερες και εσύ και πρόκειται ουσιαστικά για το αμυντικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι ήρθε η ώρα για το δικό μας, όπως είπε, Ευρωπαϊκό Άρθρο 4, που τι είναι, είναι αντίστοιχο με το άρθρο του ΝΑΤΟ, που σημαίνει ότι και θα ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όταν ένα κράτος μέλος μπορεί να το ενεργοποιήσει, τότε όλα θα πρέπει να συνδράμουν. Πρόκειται δηλαδή για ένα πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μίλησε για ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, που ανακοίνωσε ότι θα συνταχθεί, αλλά και μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τους κινδύνους που υπάρχουν και λέγοντας ότι πια δεν μιλάμε για υβριδικές επιθέσεις, αλλά χρειαζόμαστε μια ετοιμότητα όχι μόνο για ένοπλες επιθέσεις, αλλά και για επιθέσεις που αφορούν την εθνική μας ασφάλεια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Αποστολίδου. Την σημασία της μιας ισχυρής Γερμανίας για την ευρωπαϊκή οικονομία υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, από το Βερολίνο μετά τις επαφές του με τον καγκελάριο Φρίντικ Μέρτς. Ο κ. Πιερακάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Γερμανία με τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί θα καταφέρει να απαντήσει στο λαϊκισμό, ενώ έδωσε και ιδιαίτερο βάρος στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη στη δημοσιονομική ισορροπία και στις νέες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση αλλά και η διεθνή εξελίξεις. Να έρθουμε όμως και στα δικά μας. Ναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση μετά και την αναζωπήρωση στον Περσικό κόλπο και τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Οι συσκέψεις είναι συχνές στο Μέγαρο Μαξίμου, μία από αυτές και σήμερα. Εκεί εξετάστηκαν τα περιθώρια στήριξη των οικοκυριών. Όμως, Νότια Ανανιάδη, δεν είχαμε κάποια απόφαση που να λαμβάνεται άμεσα. Καλό μεσημέρι.
16: Καλά μου σήμερα, Ντόνα, κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Μάλλον θα προσέθετα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους, να αποκλιμακώσουν την ένταση. Δεν χρειάζεται πανικός, είναι μάλιστα μια φράση που χρησιμοποίησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα μιλώντας στο Real FM, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Εισέλαν από το πρωί οι κυβερνητικοί παράγοντες, τα στελέχη του Μέγαρου Μαξίμου, να στείλουν το μήνυμα ότι είναι μία σύσκεψη σαν όλες τις άλλες. Δεν υπάρχει κάποιος πανικός. Κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες σύσκεψεις και δεν πρέπει να ληφθούν αποφάσεις. Πλην όμως, εδώ είμαστε, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, παρεμβάσουν στο τέλος του μήνα. Εάν δηλαδή όντως η κατάσταση ξεφεύγει από τα προδιαγεγραμμένα, η κυβέρνηση είναι εδώ, μάλιστα στην ίδια συνέντευξή του, να σας διαβάσω ακριβώς τι είπε ο κ. Βαρανέκης. Είπε ότι η δημοσιονομική εικόνα επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς όμως να προαναγγέλει ο ίδιος κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι επιμένουν οι κυβερνητικές πηγές ότι κάθε εβδομάδα γίνονται τέτοιες συσκέψεις με διάφορους υπουργούς και αλίμονο να μην συμβαίνουν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα εξωγενές πρόβλημα η άνοδος των τιμών της ενέργειας συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό, αλλά δεν θα λυθούν τώρα πάσεις, Θα δούμε μέχρι τέλος του μήνα, αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα και τι πρέπει να
1: και θα δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν θα ληφθούν αποφάσεις.
16: Πάντως, εδώ θα πρέπει να κλείσω τον λέγοντας ότι στέλνει και ένα πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση. Έχουμε μια κρίση, αλλά η κυβέρνηση είναι κοινή, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που έχει αντιμετωπίσει διαδικές κρίσεις των τελευταίων ετών, από την πανδημία, τόσες πολιτικές συγκρούσεις. Και έτσι η άνοδος των τιμών ενέργειας είναι ένας εξωτερικός παράγοντας, τον οποίο καλύτερα διαχειριστεί, όπως έχει διαχειριστεί επιτυχώς και την κυβερνητική ανέλυξη και τις προηγούμενες κρίσεις.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσον αφορά τα ενεργειακά, λοιπόν, η κυβέρνηση κρατά ανοιχτή την πόρτα για παρέμβαση, χωρίς αυτή τη στιγμή ωστόσο να προαναγγέλει μέτρα.
17: Είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδο των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ανωδικά, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό, συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα. Είχαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, για τα οποία θα μας ενημερώσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη.
18: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τιμές στα ακίνητα συνεχίζουν να ακολουθούν την ανωδική της πορεία, ωστόσο όμως με πιο αργούς ρυθμούς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι της αντίστοιχη περίοδου την περσινή χρονιά. Μεγαλύτερη αύξηση κατά το δεύτερο τρίμηνο βλέπουμε στα νεόδημητα, δηλαδή τα διαμερίσματα μέχρι 5 ετών, κατά 6,2%, έναντι 5% στα παλαιότερα, δηλαδή για διαμερίσματα άνω των 5 ετών. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι το 2025 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είναι 7,8 στα νέα διαμερίσματα και 8,6 στα παλαιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα ποσοστά είναι χαμηλότερα. Σε επίπεδο τώρα περιοχών, κατά το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, έναντι του αντίστοιχου του 2025, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, με το ποσοστό να προσεγγίζεται στις 7,1%. Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, ενώ στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7%. Για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Έμιλη. Τα έγκαινα των αναβαθμισμένων υποδομών του αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού έγιναν παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση σημαντικών έργων προστασίας και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Αττική. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει, Άγη.
19: Καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός έρχεται ιδιαίτερα στη σύνδεση του χώρου με την ιστορία της Αθήνας. Χαρακτηρίζει τον Κεραμικό ένα χώρο που συνδέει, όπως είπε, το χθες με το σήμερα. Ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είχε αναφορά του στον επιτάφιο του Περικλή και τη Δημοκρατία. Εκεί ο Περικλής είπε, εκφώνησε τον επιτάφιο λόγω για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Για να προσθέσει πως είναι ένα κείμενο το οποίο στη σημερινή εποχή, τη δύσκολη εποχή για την ίδια τη Δημοκρατία μας, η οποία αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους να είναι όλο ένα και πιο επίκαιρο. Όσο στο οικονομικό σκέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα έργα πολιτισμού που γίνονται στην Αττική, σημειώνοντας πως πρόκειται για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, συνδέοντας μάλιστα την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας πως τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, χωρίς τελικά να χαθεί, όπως είπε, ούτε ένα ευρώ, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση των παρεμβάσεων με πολλά, όπως είπε, σημαντικά έργα να παραδοθούν εντός των επόμενων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να επανέλθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Απόστολος Πάνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην ΛΑΣ, υποστήριξε ότι πρόκειται για κόμμα που κινείται στα όρια της σοσιαλδημοκρατίας. Τοποθέτηση Ευγενία Λούζου, που έδωσε και την αφορμή για συζήτηση γύρω από τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και το ενδεχόμενο σύμπραξης με τον Αλέξη Τσίπρα.
20: Ναι, Ντόνα, καλό μεσημέρι. Τοποθέτησα προς προείπε στο βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα σε συνέντευξή του ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον άξονα της ασοδημοκρατίας και ότι είναι όμορες δυνάμεις με την Ελλάς. Πυροδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, σενάρια για πιθανή συμπόρευση με το Πασόκ λίγες μόνο ημέρες, Ντόνα, μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, όπου απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλο κόμμα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου σε ανακοίνωση του ανέφερε πως είναι φανερό πλέον ότι το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κυρίου Τσίπρα. Για το λόγο αυτό άμεσα επιχείρησαν από τη Χαριλάου Τρικούπη να κλείσουν τώρα τις σχετικές συζητήσεις περί συνευγειών με μία ανακοίνωση που κυριολεκτικά άδειαζε τον Απόστολο Πάνα και που ανώφερε μεταξύ άλλων ότι στην social δημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα και αυτό είναι το Πασόκ και δεν οτιδήποτε είπε ο κύριος Πάνας αποτελεί μόνο προσωπική του άποψη. Έτσι το Πασόκ θέλησε να βάλει μια τελεία ντόνα σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, κάτι που θα δούμε να κορυφώνεται τις επόμενες ημέρες.
1: Ακριβώς. Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.
21: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Δημήτρη.
22: Καλησπέρα, Ντόνα. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Όπως μπαίνει στη μάχη και αυτός με τη σειρά του στα παιχνίδια του Europa League. Υποδέχεται στο Καρασκάκι στην Πολωνική Γιαγκελόνια. Μία ομάδα, καλή ομάδα, είναι η απόψινη αντίπαλος. Θέλουν οι Ερυθρόλεπτοι και να κάνουν το δεξί και να πάρουν το τρίποντο στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ενώ χτες η εθνική μας ομάδα στο Βόλι κέρδισε τους Σλοβαίνους 3-1 και το πανηγυρικά. Ακριβώς, ο οποίος το είδε από την NBA Sport, όπως και τα υπόλοιπα της διοργάνωσης, προκρίθηκε στους 16, οπότε υπάρχει συνέχεια στο βόλι και μία από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού βόλι τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα έλεγα, στο ευρωπαϊκό κύπελο.
1: Και να συνεχίσει η εθνική με νίκες, ευχόμαστε. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
23: Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 27 με 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, κυρίως το πρωί. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη κυρίως νότι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
3: Θέλω να μας φτιάξεις κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
2: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ακούμε συχνά εδώ από τους 93,6 και το Κόσμος τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ του Γάλλου Soul Blues καλλιτέχνη του T.Y.O. Είπα να ακούσουμε κάτι από τον ντεμπούτο του άλμπουμ, το Gypsy Soul of T.Y.O. που κυκλοφόρησε το 2019 και στην παραγωγή ήταν ο Mark Neal, ο διάσημος παραγωγός και ηχολήπτης που κρύβεται πίσω από το εμβληματικό άλμπουμ Brothers των Black Keys. Ακούστηκε έτσι κάποια ομοιότητα. 6 λεπτά μετά τις 3 σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Λουκίας

το 2021 και το EP Still Away ήταν ο Barry Adamson, βεβαίως, με στοιχεία από την pop της δεκαετίας του 60 που τόσο πολύ του αρέσει. Ακούσαμε το κομμάτι Broken Moments.

θυμηθήκαμε τον Keziah Jones από το 2003 και ένα από τα πιο μελωδικά τραγούδια του άλμπουμ Black Orpheus, Beautiful Emily. Πάμε με τον Curtis Harding να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε λιγάκι θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Προς το παρόν, Face Your Fear.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς. Αγανάκτηση στο Κόσοβο για την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Κωσόβου και τριών διοικητών του Τσεκά για τα εγκλήματα πολέμου. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Κλειστό αύριο λόγω καιρικών συνθήκων το Φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Κόσμος

Ένα σύγχρονο R&B κομμάτι από την Olive Jones μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία. End of Time ο τίτλος. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Σαντέ στον αέρα μας, παντοτινό Paradise.

It's so beautiful, τραγούδισε ο Face Soul. Από το 2025 μας ήρθε αυτό το κομμάτι. Και μία από τις πιο δυνατές φωνές της σύγχρονης Αφρικής, η Φατουμάτα Ντιαβάρα. Από το 2018, να θυμηθούμε, το άλμπουμ της Φένφο, Κοκορό.

Ένα από τα πιο πολιτικοποιημένα τραγούδια του άλμπουμ 1978 του Χωσέ Τζέιμς και μαζί του ο Βέλγος Παύλα Κονγκολέζος ράπερο Μπάλοζι, ακούσαμε το Dark Side of the Sun. Και πάμε σιγά σιγά για φινάλε, μια στάση στην Ελλάδα με τον παραγωγό και beatmaker Moderator.

Το κλασικό των Grace Vert, Fasa Lamer, στο remix των Massive Attack και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και αυτό το μεσημέρι. Κωνσταντίνος Πατζόγλου είναι ήδη στο στούντιο και ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με τον Git King και την Carol C σας αφήνω για σήμερα. Από τον Σπύρο Νικολαίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Λίντλ τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Λίντλ είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Λίντλ. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Jalin and Conda, come around and love me στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα και καλό απόγευμα. Είναι 6 λεπτά μετά από τις 4, είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι 16 Σεπτεμβρίου και είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr μας βρίσκεται. Καλώς βρεθήκαμε. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πάμε μέχρι τις 6 μας.

Nick Waterhouse και LA Turn Around εδώ στο Κόσμος 93,6 στο απογευματάκι της Τετάρτης. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε ο σπουδαίος χιλιανός ντοκιμαντερίστας Πατρίσιο Γκουσμάν. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών, πολυβραβευμένος. Ζούσε στο Παρίσι για πολλά χρόνια μετά και την εξορία του από την Χιλή. Γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου του 1941 στο Σαντιάγκο και ξεκίνησε να ασχολείται με τον κινηματογράφο μέσα από πειραματικές ταινίες μικρού μήκους 16 χιλιοστών, όπως το Viva la Libertad και το Electro Show. Παράτησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Χιλής για να σπουδάσει κινηματογράφο στην επίσημη σχολή κινηματογράφου της Μαδρίτης. Αποφύτησε το 1967 και βρήκε κινηματογραφικό ενδιαφέρον στην κυβέρνηση του Σαλβαδόρ Αλιέντε και επέστρεψε στη Χιλή για να την κινηματογραφήσει. Μετά όμως από το στρατιωτικό πραξικόπημα το 1973, ο ίδιος συνελήφθη, αντιμετώπισε αρκετές απειλές θανάτου και οδηγήθηκε στην εξορία στην Κούβο, όπου και άρχισε να μοντάρει το υλικό που είχε ήδη γυρίσει, και έτσι λοιπόν δημιούργησε την τριλογία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η Μάχη της Χιλής», η οποία αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την απεικόνηση της ταραγμένης εκείνης περίοδου για την χώρα του. Μάλιστα, τα δύο πρώτα μέρη έχουν συμμετάσχει στο 15ήμερο των σκηνοθετών του 1975 και του 1976. Τελευταία του ταινία ήταν το 2022.

Ο Μπαλαβεμέλα, Ζόζε Μπεν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 4 και μισή και βλέποντας λίγο αυτές τις, από χθες μάλλον αυτή την ώρα που μάθαμε για την απώλεια αυτής της σπουδαίας φωνής της Γαλλίδας Κατρίν Ρανζέ, η Ρίγκερ, η φωνή των Ρίτα Μιτσούκο. Βλέποντας και παρακολουθώντας λίγο όλο αυτό που έγινε στα social media, τα γαλλικά κυρίως, κράτησε ένα τραγούδι που είναι από το 2014 και ήθελα να το ακούσουμε μαζί. Η De Noir λέγεται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή Νταλίκα στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, Έθρα, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ουρές χιλιομέτρων στο σημείο. Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε και υποστήριξε ότι Πασόκ και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στο φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για ανουσιακό κορομαχία Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη έκανε λόγο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η χώρα δεν βρίσκεται σε δημοκρατική συνθήκη, υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κατεπήγουσα προκατακτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στόχος η εξάλληψη της Χαμάς και στη συνέχεια η εφαρμογή σχεδίου για τη μετακίνηση των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Αγροτοδασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Ξίγκια στη Ζάκυνθο. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ξενέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η φωτιά στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παγώνουν για έναν χρόνο πληστηριασμοί και κατασχέσεις για τους πυρόπληκτους του φετινού καλοκαιριού με κοινή υπουργική απόφαση. Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια και Κρήτη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

αλλά και το Loser από την τελευταία τους δουλειά. Και έβλεπα μόλις ότι η Ισπανία επέλεξε το La Bola Negra τον Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόση για να διεκδικήσει μια θέση στην κατηγορία καλύτερης διεθνούς ταινίας. Η ταινία λοιπόν αυτή πάει στα Όσκαρ. Το βραβευμένο στις Κάνες αυτό έπος συνδέει τρεις ανδρικές ζωές, σχεδόν έναν αιώνα ισπανικής ιστορίας και την κληρονομία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και αυτό μάθαμε και αυτό διαβάζω τώρα, πως είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει στην κατηγορία της καλύτερης διεθνούς ταινίας στα Όσκαρ την η Ισπανία, και η ταινία επικράτησε στη δεύτερη ψηφοφορία απέναντι στο Los Domingos και στο El Ser Querido.

Έτσι που λέτε για το Λαμπόλα Νέγρα, η ταινία έχει ήδη σοβαρή διεθνή διαδρομή. Οι Κάλβο και Αμπρόσι κέρδισαν στις Κάνες το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας εξιμισίας, ενώ το φιλμ πέρασε από το Τορόντο και θα προβληθεί και στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Και στο cast έχουμε και Πενέλοπε Κρούζ και Γκλεν Κλόουζ. Και καλησπέρα ξανά, γιατί είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Εδώ μένουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6. Δεν έχουμε επιτρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber.

Yes, yes, it is. Hotel Anglia από το 2023 και έβλεπα, για την ακρίβεια διάβαζα, στη Λάιφο, στη Στήλη Αθηναίη, την ιστορία του Θωμά Ζάμπρα που μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στα Τρίκαλα, τη μετακόμιση στην Αθήνα στα 18 του, μέχρι και την ανακάλυψη του stand-up και τις πρώτες παραστάσεις, αλλά και τη διαδρομή του στην κωμωδία. Και σε αυτή τη συνέντευξη ο τίτλος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας είναι η αδιαφορία, και μάλλον έχει δίκιο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas και το Colors από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά από τις 5 και έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μία ώρα σχεδόν για να φτάσουμε στις 6 και να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση. Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

Amy Winehouse και 20 χρόνια πριν μας πηγαίνει αυτό. Και λέγαμε και τις προάλλες για την θεατρική σεζόν που ξεκινάει σιγά σιγά και έχουμε αυτό τον πολύ ενδιαφέροντα θεατρικό χάρτη στην Αθήνα πια, ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες σκηνές και με την έναρξη της σεζόν έχουμε και μια μετακόμιση σε ένα καινούριο θέατρο στην περιοχή του κέντρου. Ουσιαστικά η Bijou de Cant αποχαιρέτησαν μάλλον ήδη το Hood της Οδού Πολυκλήτου στο Μοναστηράκι και τώρα πηγαίνουν στο Θυσίο, στον αριθμό 35 της Οδού Ακταίου, γωνία με την Οδό Λυκομηδών. Το Hood λοιπόν, αυτός ο νέος χώρος, θα φιλοξενεί πρωτότυπα νεοελληνικά θεατρικά έργα, μουσικές παραστάσεις και προβολές, δίνοντας έμφαση σε καινοτόμες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, επιδιώκοντας να εμβαθύνει στη σχέση της ομάδας του σκηνοθέτη Γιάννη Σκουρλέτη με το κοινό και να διαμορφώσει έναν τόπο συνάντησης με τη σύγχρονη δημιουργία. Το πρόγραμμα ξεκινάει με την παράσταση «Το Χώμα», μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Παύλου Μάτεση, η μητέρα του Σκύλου, αρχές Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα είναι αυτή η παράσταση. Και πρωτοπαρουσιάστηκε και είχε ενδιαφέρον αυτό τον περασμένο Αύγουστο στον γενέθλιο τόπο του συγγραφέα, στον μυθικό Ερήμανθο, στο χωριό Λαμπία στην Ηλία.

που είναι αυτή η εκδοχή από τις αρχές της δεκαετίας του 70, Νίνα Σιμών και My Way. Λοιπόν, τις προηγούμενες ημέρες η Μισελ Γκιούρεβιτς έβγαλε καινούριο σίγγλ, αλλά εμείς επιμένουμε λίγο στα παλιά. Κάπως έτσι πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζονται τα προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από ανατροπή Νταλίγκας εξαιτίας σύγκρουσης με γιοταχή στη σύραγγα Έθρα της Κακιάς Σκάλας με κατεύθυνση προς Πάτρα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή κατά τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε, και υποστήριξε ότι Πασό και Ελλάς είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα και βρίσκεται εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η έρευνα συνεχίζεται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο γιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα αύριο. Έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μουσική διεύθυνση Ραφαήλ Πιλαρινός. Σκηνοθεσία Πάνος Αγγελόπουλος. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Τα έσοδα θα διατεθούν στον οργανισμό Μαζί για το Παιδί. Μόνο για δύο παραστάσεις, 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ελλάδο Νέγρο, Παΐς Νουμπλάδο από το 2019. Ένας πολύ ταλαντούχος τραγουδοποιός και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο ωραίο του τραγούδι και ένα από τα πιο ωραία κατά τη γνώμη μου και πιο τρυφερά τραγούδια που έχουμε ακούσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι πολύ δημιουργικός πάντα και έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στις μουσικές και στον ήχο του. Έχει τη δική του ταυτότητα, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6. 2-10-6-06-64-29. Τελευταίες καλησπέρες. Μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Jones.

τους είναι Colt, είναι από το Βέλγιο, από τις Βρυξέλλες. Ξεκίνησαν το 2018 την καριέρα τους ως Colin και του Atuan και το 2022 έκαναν rebranding, όπως λέμε, και μετονομάστηκαν σε Colt. Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία τους, πάρα πολύ ωραία electropop. Ηλεκτροπόπ ήχος, πολύ ωραίος, και indie, που συνδυάζει και indie folk στοιχεία. Και τι άλλο ήθελα να σας πω? Ήθελα να σας πω ότι απόψε έχουμε να πάμε στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου, για να δούμε Grand Brothers. Να ακούσουμε για την ακρίβεια Grand Brothers. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πολύ συζητημένα μουσικά project της σύγχρονης σκηνής, έρχονται στο θέατρο Δωραστράτου. Έχουν αυτή τη δική τους αισθητική. Και συνδυάζουν εξαιρετικά πιάνο, τεχνολογία και φως. Και έτσι τα live τους ξεπερνούν τα όρια μιας συμβατικής μουσικής παράστασης.

Sky Newman, Man of the House, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Κλαούντια Μάτωλα σε πολύ λίγο στην παρέα του απογεύματος. Μείνετε κι εσείς εδώ μαζί της. Εμείς αύριο πάλι στις 4. Ήταν ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Τζορτζ Ερβός και οι Swingin' Cats την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουν το Παραντίσο στο Stoa Culture. Ένα ανατρεπτικό σοου με 14 καλλιτέχνες επί σκηνής, εντυπωσιακά acts, χορό και πολύ rock and roll. Special guests η Εύα Τσάχρα και η Ροζάνα Μαϊλάν. Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λίκη Λί στο Lucky Again, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου, δροσίσαμε, επιτέλους δροσίσαμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Doctrine of Love, με εκπλήξεις, με ωραίες εκδηλώσεις που έρχονται για να γιορτάσουμε τον κόσμο και θα τα πούμε αυτά τις επόμενες μέρες. Ο Γαβρίλ Ρεϊμούνδος φροντίζει τον ήχο μας, βέβαια. Κλάουντια Μάτολα στα μικρόφωνα στις μουσικές του κόσμου. Και όσοι μόλις συντονιστήκατε, μας ακούτε και μέσα από το airteco.gr.

κλασική κίνηση στους δρόμους, επιστροφή πίσω στο πρόγραμμα, στην πόλη. Ευτυχώς με περισσότερη δροσιά και το φθινόπωρο να έρχεται. EJ Jones και οι φθινοπωρινές μουσικές του κόσμου. Need it bad. Από τις ωραιότερες στιγμές φθινοπωρινές μουσικές. Έχουμε Jack Savoretti για φθινόπωρο, χειμώνα Brian Adams, Silver Hoyem. Και Coming Soon, πληροφορίες που θα τις πούμε αργότερα.

Surfers και να τα αφιερώσουμε στους παλιούς Windsurfers που είναι ακόμα ενεργοί, έτσι. Μπράβο. Είναι και ένα πολύ δύσκολο πράγμα το windsurfing. Είναι, πρέπει να είσαι λίγο κασκαντέρ, ιδιαίτερα στα μεγάλα κύματα, έτσι. Πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις το μεγάλο κύμα στη Χαβάη. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το κάνει κανείς κάθε μέρα. Αυτό και να το βλέπεις μόνο είναι φοβερά scary. Εμείς εδώ με τις μουσικές μας τον κόσμο διαβάζουμε τα μηνύματά σας και στο Viber Cosmos Radio σε ένα search Messenger διαδικτυακά rteco.gr. Όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για να κάνεις daydreaming με ωραίο soundtrack. Αυτό λέει Αρίθα Φράγκλιν.

Daydreaming. Αρίθα Φράγκλιν. Έρευνα έδειξε ότι η εκμάθηση μουσικού οργάνου ακόμη και στην ενήλικη ζωή καθυστερεί τη γνωστική έκπτωση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Ο εγκέφαλος λοιπόν που μαθαίνει μουσική παραμένει νέος. Να κάτι που βοηθάει.

Welcome to Εκκλησιά. Αυτό λέει ακριβώς. Εκκλησιά. Νάικα λοιπόν στις ομορφιές του 2026. DJZ. On joue de Britain. Εντάξει. Αυτή η γαλλική προφορά. Και είναι το ερώτημα. Πρέπει να τα λέμε με προφορά αν δεν την έχουμε? Δηλαδή να την κάνουμε simulation τεχνητή, ή να τα λέμε ας πούμε un jour de pritem. Κάτι λέει ο Γαβρίλη. Τι?

Όχι προφορά, χωρίς προφορά λέει ο Γαβρίλη Ρεμούνδος. Να τα λέμε έτσι, ελληνικά. Un jour de pretend. Και ο ποιος κατάλαβε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλειστή η δεξιά λωρίδα και η λωρίδα έκτακτης ανάγκης στο ύψος της σύραγγας Έθρα της Κακιά Σκάλα στην κατεύθυνση προς Πάντρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου λόγω ανατροπής νωρίτερα νταλίκας μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Άκαρπη η δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν επετεύχθη καμία αυξημένη πλειοψηφία. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη νωρίτερα κατά τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών, ελπίδα ή περιπέτεια. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επενδύει στον φόβο και όχι στην ελπίδα. Συνεχίζεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο παραλήπτης της φωτογραφίας που φέρεται να εστάλει από τη γιατρό μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή. Καταπήγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο δημόσιο φορέα για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο Ιατρείο του Κολονακίου, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Διαψεύδει κατηγορηματικά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ότι είχε χορηγήσει άδεια στο επίμαχο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

With a little help from my friends, λέει ο Τζο Κόκερ. 7:25 είναι κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας. Παρέα είμαστε εδώ μόνο στον κόσμο. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο να φροντίζει για τον καλό ήχο μας. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, ακούτε και διαδικτυακά, να ξέρετε, μέσα από το airteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, on demand για εσένα. Όπως θες, όποτε το θέλεις εσύ, διαλέγεις το χρόνο το δικό σου on demand, δεν χάνεις εκπομπές, μπαίνεις και κάνεις ένα repeat. Η BBO Sound Machine Love στο 2026 από το album Love. Κόσμος και στο Facebook και στο Instagram, Κόσμος Radio στο Viber, και εκεί διαβάζουμε μηνύματα. Βολικό στο Viber, να τα λέμε. Viber και Facebook βολεύει πιο πολύ από το Live 24.

Η BB Ocean Machine. Ο Bill Gates κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα επιδεινώσει την παγκόσμια ανισότητα, καθώς το ίδρυμα Gates δημοσίευσε την Τρίτη την ετήσια έκθεση του Goalkeepers και δεσμεύτηκε να διαθέσει $1 δισεκατομμύριο για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης εν μέσω ευρύτερων προειδοποιήσεων από τους ηγέτες της τεχνολογίας σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Bill Gates προειδοποίησε δηλαδή ότι αν τα πράγματα αφαιθούν στην αγορά, η τεχνητή νοημοσύνη θα σχεδιαστεί από και για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Υποστήριξε μάλιστα ο Gates ότι αποφάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που θα ληφθούν τους επόμενους 12 έως 18 μήνες θα καθορίσουν εν τεχνολογία, θα ωφελήσει αυτούς που έχουν ήδη τα περισσότερα ή θα φτάσει σε εκείνους που έχουν τα λιγότερα. Να κάνουμε μια πρόβλεψη που θα πάει. Έχει πάει ποτέ σε αυτούς που έχουν τα λιγότερα? Money Lovely, Άγιο. Άδικο δεν έχει.

Money red, money money in your head.

Money Love από την Άγιο. Ένα αγόρι γεννήθηκε 16 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα, το 1925, στη βαμβακοφυτεία Μπερκλέρ, κοντά στην πόλη Ταμπένα της πολιτείας του Μισισιπί. Μεγάλωσε με τη γιαγιά του στο δέλτα του Μισισιπί. Φαντάζεστε που θα καταλήξει αυτό, έτσι, όταν κάποιος γεννηθεί στο δέλτα του Μισισιπί. Και έχει μεγαλώσει από εκκλησιαστική μουσική, gospel και spiritual. Ξέρουμε πως καταλήγει αυτό στην ιστορία της blues και της soul. 12 χρονών αγόρασε την πρώτη του κιθάρα. Στα 18 άρχισε να δουλεύει ως οδηγός τρακτέρ και στις ελεύθερες του ώρες έπαιζε κιθάρα σε κλαμπ της περιοχής. Στο Memphis του Tennessee που μετακόμισε, δούλεψε ως DJ, ήταν και DJ και τρακτερατζής, ήταν, όλα τα έχει κάνει. Αλλά το φοβερό είναι ότι έτσι, μια ωραία μέρα, το 1925, 16 Σεπτεμβρίου, γεννιέται ένα παιδί που ήταν να γράψει μια τεράστια ιστορία στη μουσική. Και όπως όλα τα παιδιά που βρέθηκαν σε εκκλησίες να τραγουδούν gospel, πήραν τον δρόμο της μουσικής, που έδωσαν όλη την έμπνευση και έστησαν όλες τις βάσεις για τη μουσική που ακολούθησε. Και αυτός ο ιδιαίτερος ήχος του, το βελούδο, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος που μπήκε για την αγάπη του στη μουσική μέχρι και στη φωτιά για να σώσει την κιθάρα του. Εδώ είναι και σε έναν ήχο που οι φανς της εποχής είχαν και ένσταση ότι τι είναι αυτό τώρα, μπαίνουν έχορδα, μπαίνουν όργανα περίεργα στην blues και σοφτάρεται. Ένας ήταν και από αυτούς που δεν ξεχνιούνται ποτέ, BB King. Μπορεί να έκανε αυτή τη φράση διάσημη, The thrill is gone, αλλά στη δική του περίπτωση δεν θα γίνει ποτέ αυτό.

τους επιδραστικότερους μουσικούς ηλεκτρικούς κιθαρίστας του αιώνα, του 20ου αιώνα σίγουρα, και είναι μέσα στους τρεις βασιλιάδες, BB King, Albert King και Freddie King, οι τρεις βασιλιάδες της blues, με το δικό του στυλ, το string bending, το fluid string bending, το vibrato του, το απίστευτο που έμεινε στην ιστορία, το staccato picking που έκανε. Πάντα όλα βελούδινα, μερακλείδικα, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, μία έμπνευση μόνο. Μεγάλωσε σε φτωχικές συνθήκες, δουλεύοντας φοιτεία βαμβακιού. Τραγουδούσε στην εκκλησία, οδηγούσε τρακτέρ. Έκανε όλα αυτά που έκαναν τα παιδιά της εποχής, αλλά λάτρευαν τη μουσική και ακούγαν τη μουσική γι' αυτό και στη συνέχεια, στη ζωή του αργότερα, αφού έγινε και διάσημος. Έδινε τα credits, δηλαδή τα εύσημα, εκεί που έπρεπε και ανέβαζε και βοηθούσε καλλιτέχνες. Και είχε πει πολλές φορές ότι οι μπάντες, όπως η νέα rock σκηνή, νέα της εποχής τότε, νέα ήταν, είχε δώσει πολλά εύσημα στους Rolling Stones, γιατί και είχε πει κάτι πολύ σοβαρό, ότι χάρη στους Rolling Stones και στους Who και σε όλη τη rock σκηνή εκείνης της εποχής, το blues πήρε ζωή, πνοή και βγήκε έξω, και κόσμος που δεν είχε ιδέα λάτρεψε αυτή τη μουσική, που όπως και να έχει είναι η βάση όλης της δυτικής μουσικής. Είναι το σημαντικότερο είδος μουσικής, η blues και η country, γιατί είναι η βάση όλης της δυτικής μουσικής που ακούμε. Έτσι. Αλλά το είχε πει ότι οι Who, οι Stones και όλες οι rock bands έκαναν αυτό το θαύμα και τους χρώσταγαν πάρα πολλά όλοι οι bluesistes της εποχής, και είχαν παίξει και support στους. Ο BB King είχε παίξει στους Stones support και είχε δείξει πάρα πολλές φορές την ευγνωμοσύνη του για όλη την αγάπη που έδειξαν οι ροκάδες, γιατί όλη τους η μουσική βασίστηκε στην blues, έτσι, όλοι οι Zeppelin, οι Purple, όλες αυτές οι bands ουσιαστικά blues bands, blues based bands είναι. Και μάλιστα είχε και ένα φίλο πολύ καλό, έδινε και ευκαιρίες πολλές. Έγινε πάρα πολύ φίλος με τον Bobby Bland, ήταν οδηγός του, όπως ήταν και ο BB King οδηγός, γιατί ήταν και ο Bobby Bland σοφέρ και βοηθός παιδί για όλα τα θελήματα του BB King, που τον αγάπησε τρελά. Ο BB King είδε το ταλέντο του και τραγούδησαν μαζί φοβερά πράγματα και έδωσε ευκαιρία και στο Bobby Bland να δείξει το απίστευτο, ατελείωτο ταλέντο του, γιατί και αυτός είναι έτσι βελούδινος, έχουν ίδια αισθητική ο Bobby Bland με τον BB King.

0: steps from the blues.
1: Bobby Bland, Two Steps from the Blues. BB King γεννήθηκε το 1925, 16 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. 16 Σεπτεμβρίου το 1977 έδειχνε το ημερολόγιο, ήταν μία από τις μεγαλύτερες φωνές που γνώρισε ποτέ αυτός ο πλανήτης. Έφυγε από τη ζωή αφού είχε κλειστεί στο διαμέρισμά της στο Παρίσι στον εαυτό της. Μία εβδομάδα δύσκολη τελευταία της ζωής της και έφυγε από καρδιακή προσβολή στα 54, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που γνωρίσαμε ποτέ. Μαρία Κάλλας.

Μαρία Κάλλας φεύγει το 77 στις 16 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα. Μία από τις ωραιότερες ατάκες της ήταν, είχε πει και πολύ ωραία, το είχε πει σε μια συνέντευξή της, «Έχω ακεραιότητα και ειλικρίνεια», είπε Μαρία Κάλλας, κάτι που έχει πολύ ακριβό τίμημα στη ζωή, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης ο Νάσης. «Αλλά εγώ μπορώ να το πληρώσω αυτό το τίμημα». Αυτό δεν ταιριάζει και πάρα πολύ στην ταινία που ήθελε να κάνει ο Παύλο Λαραίν. Ήταν μια κακή στιγμή νομίζω για τη Μαρία Κάλλας αυτή η ταινία, και κακή επιλογή η Αντζελίνα Τζολί να είναι η πρωταγωνίστρια, γιατί είναι και ένα πρόσωπο που πολύ δύσκολα φεύγεις από αυτό το πρόσωπο, από το να βλέπεις την Αντζελίνα Τζολί και να προσπαθήσεις να δεις τη Μαρία Κάλλας. Απαιτεί και πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη, υποκριτική δύναμη, για να το καταφέρει κάποιος που έχει τέτοια αναγνωρισμότητα όπως έχει η Αντζελίνα Τζολί. Αλλά ήταν λίγο περίεργη επιλογή του Παύλο Λαραίν να επιλέξει τη χειρότερη εβδομάδα της ζωής της Μαρίας Κάλλας μετά από μια τέτοια καριέρα, μια ιστορία, μια γυναίκα με τις... από τις σπουδαιότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ στη μουσική, και να επιλέξεις να δείξεις μια περίοδο πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη που δεν αντιπροσωπεύει όλη τη ζωή, την καριέρα και την ψυχή της. Στην τριλογία που έκανε ο Παύλο Λαραίν υπήρχε αυτή η ποιότητα και στις τρεις γυναίκες που έδειξε, την Τζάκι Κένεντι, την Νταϊάννα και τη Μαρία Κάλλας. Σε βάζει να σκεφτείς γιατί έκανε αυτή την επιλογή, τόσο σκληρή επιλογή, να παρουσιάσει κάτι τόσο σκοτεινό και μόνον αυτό, έτσι, μόνον αυτό.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
6: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
7: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Τσίγκο στο 2026, λίγο μετά τις 7. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Γαβρίλ Ρεμούνδος, όχι μόνο στον ήχο αλλά και στο χορό με τον Τζίγκο. Τον ξεσήκωσε τον Τζίγκο, έτσι να τα λέμε. Κλάουδιο Αμάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Σε ένα road trip μουσικό στη δεύτερη μας ώρα. Παρέα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Είναι Τετάρτη, είναι 16 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσίσει, η κίνηση φοβερή. Ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο, τις πρώτες μέρες της επιστροφής. Γιατί πολλοί κόσμος ήταν σε διακοπές μέχρι τώρα. Μην πούμε ότι και ακόμη είναι, έτσι, και μας στέλνετε και μηνύματα και φωτογραφίες. Το soundtrack είναι εδώ, είναι να σας κάνουμε παρέα οπουδήποτε, σε γραφείο, δουλειά, erteco.gr, διαδικτυακά. Ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε πολύ καλή ποιότητα, με όλες τις συνθήκες που χρειάζεται κανείς. Πάρα Φορκούβα, θα δούμε ζωντανά, θα τον απολαύσουμε ζωντανά, στο Θέατρο Βράχων. Εδώ με Anna Club, Πάρα Φορκούμπα στο...

Πάρα Φορκούβα θα τον δούμε ζωντανά στο Θέατρο Βράχων την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες, Πάρα Φορκούβα, ωραία βραδιά θα είναι στο Θέατρο Βράχων. Εδώ τώρα στη συνέχεια μπορεί να σοκάρει λίγο η πληροφορία ότι είναι AI generated μουσική, ότι είναι μουσική που έχει γίνει με AI. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί δεν είναι ολόκληρο AI, είναι φυσικά παραγωγός ο άνθρωπος που το φτιάχνει όλο. Υπάρχει ένας παραγωγός που έχει φτιάξει όλο αυτό. Ο στίχος είναι κανονικός, τον έχει γράψει Kelly Bush, που φτιάχνει και installations με AI generated και μουσική. Άνθρωπος και μηχανή δεν έχει διαφορά από πολλές παραγωγές ηλεκτρονικής μουσικής, έτσι. Απλά είναι AI generated. Εντάξει, όταν είναι ολόκληρο, νιώθεις λίγο κάπως, αλλά δεν έχει μεγάλη διαφορά να έχει γράψει κάποιος το στίχο, να υπάρχει ένας παραγωγός και να έχει βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη με ό,τι είχαμε μέχρι τώρα στην ηλεκτρονική σκηνή, αρκεί να γίνεται με σεβασμό και γούστο, να μην είναι ολόκληρο AI generated, ας πούμε. Αλλά είναι φοβερά καλό γούστο το project εδώ.

Κράκενσμακ το Edit Asa Puthley με το Lies. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ακούτε διαδικτυακά σε ένα application όπου το κατεβάζεις το κινητό σου και μπαίνεις στο erteco.gr μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο. Τον κόσμο του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας με όλες τις εκπομπές, τα podcast ζωντανά και την ώρα που το χρειάζεσαι εσύ. Κόσμος Jazz μέσα, τα Κόσμος Lab, DJ sets, φωτογραφίες, εκπομπές όποτε τις θέλεις, podcast επεισόδια. Είναι για να βολτάρεις και να κολλάς στο Erteco. Δεν είναι κάτι απλό. Πάρα Φορκούβα λοιπόν, 24 Σεπτέμβρη στο Θέατρο Βράχων, Τζεφ Μίλς 20 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων, Τζακ Σαβορέτη στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται 25 Σεπτέμβρη, έχουμε τα ωραία και ο μήνας έχει τα καλά του. Λέω Bridges, Light the Way.

Hold on to the light, μας λένε, αλλά το φως όταν βγαίνει μπορεί να φέρει... και μοναξιά σε κάποιους. Μετά από μια μεγάλη νύχτα στο The Factory, τη θρυλική γκαλερί του Andy Warhol στη Νέα Υόρκη, μετά από μια νύχτα τρελή με ανθρώπους που παρτάραν, ας πούμε, όλο το βράδυ, σκεφτείτε τώρα να είναι κανείς στην γκαλερί του Andy Warhol και να έχει γίνει πάρτι. Θα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση μετά από ένα πάρτι του Andy Warhol. Ο Μαντζάρεκ έλεγε ότι ο Μόρισον δεν κοιμήθηκε ίσως καν. Σηκώθηκε στις 5 το πρωί, κοίταξε γύρω του, η μισή ήταν λιπόθυμη κάτω, οι άλλοι είχαν αποκοιμηθεί. Μια κατάσταση κρυπάλη σίγουρα, σε πάρτι Andy Warhol. Σηκώθηκε λοιπόν ο Μόρισον, παρατήρησε έτσι τα χαοτικά απομεινάρια μιας γεμάτης νύχτας και αποφάσισε μόνος του να κάνει ένα πρωινό περίπατο επιστρέφοντας το κατάλημα των Doors στο Midtown του Μανχάταν. Όταν βγήκε λοιπόν έξω στη Νέα Υόρκη, άρχισε να γράφει, ίσως έλεγε ο Μαντζάρεκ, τους στίχους αυτούς από το θρυλικό αυτό κομμάτι που είναι από τα αγαπημένα των fans των Doors αυτό το τραγούδι. Είδε τους στίχους, τους ένιωσε βλέποντας τους εργαζόμενους να αναδύονται σταδιακά από το σύστημα μετρό της πόλης, τους δρόμους να γεμίζουν και το Μόρισον να κατακλείζεται από συναισθήματα αλωτρίωσης, απομόνωσης. Ένιωθε ότι ακόμη και ένας rock star στην κορυφή της καριέρας του στη Νέα Υόρκη μπορεί να είναι μια πρόσωπη φιγούρα στο δρόμο, άλλος ένας ασήμαντος ξένος την ώρα που όλοι οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους από το μετρό να πάνε στις δουλειές τους. Περπατούσε επιστρέφοντας από το factory του Andy Warhol και όλος αυτός ο συνδυασμός με την κρεπάλη, τους ημιλιπόθυμους ανθρώπους στο πάτωμα, να χαράζει και ο κόσμος να βγαίνει από το μετρό αδιάφορος για ό,τι γίνεται γύρω του, ένιωσε ακριβώς αυτό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κόσμος 93,6.

Μάρας, Don't Look Any Further, φρεσκαρισμένο στο 2026, 8 παρα 25 απόγευμα Τετάρτης, λίγο πιο δροσερό μπορούμε να το πούμε, λίγο πιο φθινοπορεινό, μετά από τις βροχούλες μπορούμε να το πούμε και αύριο πιο δυνατές βροχές, 16 Σεπτεμβρίου, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, είναι ο Σπύρος Νικολαίδης απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Charles Sheffield στον αέρα μας. It's your voodoo working. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κόσμος εδώ.

σε Facebook, Instagram και Viber μπορείς να στέλνεις τα μηνύματά σου και με ευκολία εμείς τα βλέπουμε, απαντάμε. Cosmos Radio σε ό,τι ψάξεις στα social. Jealousy Lover, ευχάριστο, ραδιοφωνικό, δροσερό, Rolling Stones καινούριο. Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ.

Jealous Lover είναι δροσερό Rolling Stone. Είναι Rolling Stones στο σήμερα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενωμένοι δυνατοί, οι Stones μέχρι σήμερα δημιουργούν. Ο Mick Jagger, εντάξει, κάνει γυμναστική, προσέχει πολύ. Ο Keith Richards, όχι. Αυτό είναι το φοβερό. Γι' αυτό υπάρχουν και όλα τα memes για τον Keith Richards που δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ο άνθρωπος δεν περνάει ο χρόνος από πάνω του. Χτυπά ξύλο. Με το χωσουζέψουμε. Όπως λέει και ο ίδιος, δεν γερνάω, εξελίσσομαι. Επίσης λέει ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνει στο γυμναστήριο όπως κάνει ο Mick, γιατί κουβαλάει μια κιθάρα 2,5 κιλών. Λέει 2,5 ώρες στη σκηνή, λέει, τις κουβαλάω με τους Stones. Αυτό με κρατάει σε φόρμα. Χρειάζεται, λέει, να κάνω κάτι. Δεν έχω λιποθυμίσει, δεν έχω πέσει κάτω. Το θεωρεί πολύ κακό να λιποθυμίσει στο σπίτι κάποιου άλλου, αφού εντάξει, έχει λιποθυμίσει σε άλλα σημεία και όχι στο σπίτι κάποιου φίλου. Είναι μια χαρά, είναι καλό μέτρο αυτό για να δείχνει ότι το πάει ok, δηλαδή. Και μάλιστα είπε ότι δεν έχει ποτέ πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Ποτέ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, μόνο με την αστυνομία είναι το πρόβλημα. Με τα ναρκωτικά τα πάει ok. Γι' αυτό και λέει κάτι ατάκες ότι ο Bruce Springsteen είναι άκυρος και ότι κατά τύχη έκανε καριέρα γιατί πέτυχε ένα άνοιγμα. Ένα άνοιγμα που υπήρχε στη μουσική, ένα κενό. Και έτσι λέει, έκανε pop-up ο Bruce Springsteen. Φοβερό, εντάξει. Είναι το πιο λάθος πράγμα που μπορεί να πει καλλιτέχνης, νομίζω. Έχουν πει και έχουν πει διάφοροι, αλλά νομίζω ότι το βραβείο το παίρνουν οι Johnny Mitchell, ο Noel Gallagher των Oasis και ο Keith Richards. Σε αυτά που λένε, που είναι αυτά που δεν λέγονται. Και νομίζω ότι δεν τα ακούει και κανείς τα σοβαρά. Night Shift, εμείς θα ακούσουμε το Springsteen σε μία πολύ ωραία στιγμή του που λέει Only the Strong Survive, για τον Keith Richards αφιερωμένο. Night Shift, Springsteen το 2022. Εντάξει, καλό είναι που τα λέμε, γιατί τα λένε αυτά, γιατί περνάμε και εμείς καλά να ακούμε και διάφορα τέτοια καλαμπούρια. Και τους Metallica κράζει ο Keith Richards, λέει, έλα τώρα, λέει, σιγά η Metallica.

Έψαχνε μια φωνή ο Τζο Σάμπλ με έτσι ατόφιο συνέστημα και άκουσα τη Ράντι Κρόφορντ να τραγουδάει σε ένα κλαμπ και εντυπωσιάστηκε αμέσως με τη χρειά της. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι μια γυναίκα φοβερή. Έλεγε μάλιστα πάντα ότι δεν της άρεσε η φήμη καθόλου, δεν την ενδιέφερε, αυτό έλεγε πάντα, να γίνει διάσημη ή να τα κάνει όλα αυτά για να έχει μια καριέρα. Ήθελε απλά να μοιραστεί την ψυχή της τόσο απλά μέσα από τη μουσική της. Και νομίζω ότι η Ράντι Κρόφορντ ήταν από αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή το νιώθεις στην καριέρα της, στον τρόπο που στάθηκε στη μουσική βιομηχανία, ότι όντως αυτό ήταν αυτό που ήθελε και το πέτυχε. Τζο Σάμπλ.

Τερέσα, μπράβο, Μαρή Φρόες και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Αυτό το Ισκίναντο Σόλ, πάρα πολύ ωραία η παραγωγή, στις ομορφιές το βάζουμε, έτσι, τικ παίρνει για τις ομορφιές του 2026 από τη Βραζιλία, όμορφο και δροσερό. Σπύρος Νικολάδης φρόντζε τον ήχο μας, είναι Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, αύριο βροχές μαθαίνουμε, το φθινόπωρο ήρθε, Κλάουδια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Πέτρος Αδάμα ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά. 7 λεπτά. Το ένα ρολόι γράφει 7 λεπτά, το άλλο γράφει 4 και ο υπολογιστής γράφει 5. Πρέπει κάπου να τα βάλω στη μέση και να δω ακριβώς τι ώρα είναι. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Δεν βρέχει έξω, δεν έχει κακό καιρό. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι φθινοπορεινός. Από εβδομάδα θα γίνει πάλι καλοκαιρινός. Ό,τι πρέπει για να πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Με τον Σπύρο Νικολαίδη σήμερα στον ήχο και τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε. Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brew Combi.

0: One Lie. Αυτή είναι η Blue Combi. Blue Combi, σκοτσέζα, τραγουδοποιός, πολυοργανίστρια. Έβγαλε ένα πολύ καλό άλμπουμ, το Dancing at the Edge of the World, το 2025. Και από εκεί την μάθαμε και η ίδια σε περιοδία, όπως πάρα πολλοί καλλιτέχνες αυτόν τον καιρό. Και ο επόμενος καλλιτέχνης θα τον δούμε την άλλη Παρασκευή. Μιλάμε για τον Jack Savoretti. Τον περιμένουμε να παρουσιάσει το We Will Always Be The Way We Were.
1: Meet me in the city, I don't wanna be alone tonight.
0: Και φυσικά όλα τα τραγούδια του που έχει γίνει γνωστό στη χώρα μας. Για να ανοίξει την ευρωπαϊκή του περιοδία για τα 20 χρόνια της μουσικής του καριέρας και στα μουσικά και στα δισκογραφικά κοινά. Με ένα καινούριο άλμπουμ στις αποσκευές του. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Είχα δει τον Τζακ Σαββορέτη και είχαμε μιλήσει στο Athens Music Week, εκεί που είχε μιλήσει και ο ίδιος για την ζωή του, για τις μουσικές, για τα 20 χρόνια της καριέρας του. Γνωριζόμαστε χρόνια ούτως ή άλλως με τον Τζακ Σαββορέτη και είχαμε την τύχη να τα πούμε λίγο πριν ένα-δύο πράγματα που είχε γίνει εκείνες τις μέρες στο Athens Music Week στο Instituto Goethe, και είχαμε συζητήσει ακριβώς αυτό το πράγμα με το The One, ότι είναι ένα κομμάτι που σίγουρα θα έπρεπε να μπει ως single, και μου λέει θα το βάλω single, θα το βγάλω single, έτσι όπως ακριβώς το έκανε την 1η Σεπτεμβρίου. Το ανέβασε λοιπόν ως single, το πέρασε, και με το album του The Way Will Always Be The Way We Were, όπου είχε φτάσει μέχρι το νούμερο 2 στο UK Charts, έκανε 2 sold out συναυλίες στο Royal Albert Hall και σε λίγες μέρες ανεβαίνει στο θέατρο του Λυκαβητού. Και το The One, όπως πολύ σωστά λέτε, και το λέει και η Κλαούδια που, και αρκετοί άλλοι που στέλνετε μηνύματα, ναι, έχει επάνω μια γέφυρα της country, θυμίζει πάρα πολύ Thomas Rhett, θυμίζει Jason Aldean, θυμίζει πολλά πράγματα. Εξάλλου έχει παίξει στο παρελθόν ο Jack Savoretti country, έχει παίξει σε αρκετά live, αγαπάει τον Johnny Cash, έχει παίξει Highway στο παρελθόν. Είναι ένας ήχος όπου είναι δικός του, τον έχει αυτόν τον ήχο και φαίνεται μερικές φορές πάνω στα τραγούδια του, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ένα καθαρό country rock ύφος και σχήμα. Αυτό έλειπε. Βέβαια, επειδή έχει ηχογραφηθεί όλο αυτό το πράγμα από τον Τομάσο Κολύβα, που είναι και παραγωγός και έχει δουλέψει και με τον Damon Albarn και παλιότερα με τους Muse, έχει αυτό το ρεφρέ που μας φέρνει και λίγο Αριέμ, μας φέρνει και λίγο Thomas Rhett. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε φυσικά στο θέατρο του Λυκαβητού στις 25 του μήνα, την Παρασκευή. Με το καλό να δούμε τον Τζακ Σαββορέτη στη χώρα μας την άλλη εβδομάδα και να ανοίξει τόσο όμορφα το συναυλιακό του tour ευρωπαϊκό. Να παραμείνουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η Coral.

2-10-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε social media, φίλες και φίλοι. Δίνουμε προσκλήσεις, κυρίως στο Instagram. Δίνουμε για το live του Jeff Mills στο θέατρο Βράχων την Κυριακή που μας έρχεται στις 20 του μήνα. Και δίνουμε και προσκλήσεις για το live του Parafor Cuba στο θέατρο Βράχων την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 24 του μήνα. Οι διαγωνισμοί λήγουν αργά. Ο ένας λήγει την άλλη Τρίτη, ο άλλος την Παρασκευή μας έρχεται. Όταν νικήσετε, αν νικήσετε, που εύχομαι να νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Και φυσικά έχουμε Facebook, Instagram. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Προηγούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ η Νίνα Παστόρη, αυτή η φλαμέγκο ροκ φωνή. Και λέω φλαμέγκο ροκ γιατί έχει παίξει ροκ, έχει κάνει και περιοδία με το Σαντάνα, η παλιά γνωστή περιοδία που έκανε η Σολεδάδ Μπράβο, η Νίνα Παστόρη και η Λίλα Ντάνς παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα όταν είχαν ηχογραφεί στον Ανώ Τσανάπολη. Νίνα Παστόρη κυκλοφόρησε εξαιρετικό άλμπουμ με τα χρώματα και τους ήχους της Φάνια, έτσι τουλάχιστον λέγεται και το άλμπουμ, αλλά μέσα κάνει μία διασκευή, όταν λέμε έκπληξη, έκπληξη και σε φλαμέγκο.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη και το Μπαμπολέο. Ωραίο το Μπαμπολέο και ωραία παραγωγή και το έχει βέβαια αυτόν τον ήχο και θυμίζει σε ένα-δύο κοψίματα το μέντορά της. Ξέρετε, ο μέντορας της ήταν ο Καμαρόν ντε λα Ίσλα, ένας από τους μεγαλύτερους, εγώ θεωρώ ήταν ο μεγαλύτερος τραγουδιστής του Φλαμέγκο στην Ισπανία, από το Σαν Φερνάντο. Είχε γεννηθεί εκεί το 50, αλλά έφυγε πολύ νέος, έφυγε 40 ή 41 στις αρχές δεκαετίας του 90 στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Φύγει από καρκίνο, αλλά ήταν ένας καλλιτέχνης που άλλαξε τη λογική του φλαμέγκο στην Ισπανία. Δηλαδή έβαλε το φλαμέγκο και έβαλε το νόεβο φλαμέγκο και από εκεί και πέρα όλα αυτά που έχουμε ακούσει στην Ισπανία και στον νόεβο φλαμέγκο έχουν χτιστεί επάνω στον ήχο και στις αρχές που είχε ο Καμαρόν ντε λα Ίσλα. Αυτό ακριβώς έκανε και η Νίνα Παστόρη στο τελευταίο της άλμπουμ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και καλό άλμπουμ μετά από καιρό η Νίνα Παστόρη και ξεφεύγει λίγο από τα κλασικά τετριμένα του φλαμέγκο, όπως τουλάχιστον το έχουμε εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες στο νου μας, και πάμε να συναντήσουμε ένα καλλιτέχνη που είναι ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής αυτή τη στιγμή της σάλσα στον κόσμο και έχει γενέθλια. Μιλάμε για τον Μαρκ Άντονι. Μαρκ Άντονι δεν ήταν μόνο ο άντρας, όπως ξέρουμε όλοι, της Τζένιφερ Λόπεζ. Ο Μαρκ Άντονι είναι αυτή τη στιγμή ζωντανή στην ιστορία της σάλσα στην Αμερική και βέβαια ο άνθρωπος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις αυτή τη στιγμή στην σάλσα και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ με την Άθη Πελούζο έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι την προηγούμενη εβδομάδα. Como en el Ιλίδιο. Ιδίλιο, συγγνώμη. Το Ιδίλιο.

Εντάξει, είναι μάγος. Δηλαδή στην κυριολεξία, αυτό λέμε τώρα με τον, με τον Σπύρο, απέναντι τον Σπύρο Νικολαίδη. Είναι μάγος, πραγματικά. Ακούς να γεμίζει όχι το δωμάτιο, ακούς να και ενορχίστρωση και τα πάντα και θυμίζει καινούριο, έτσι ολοκένουριο. Κόμο εν ελ ιντήλιο. Από τον άνθρωπο που είναι κλέκτη στα 58, έτσι, Μαρκ Άντωνη. Και διάβαζα πριν από χρόνια ότι όταν ξεκίνησε να παίζει, ήταν session vocalist, έκανε φωνητικά κυρίως freestyle και underground new music στην Νέα Υόρκη. Έτσι κι αλλιώς συγγεννημένος στη Νέα Υόρκη, ανεξάρτητα αν έχει καταγωγή από το Μεξικό. Οι γονείς του έδωσαν ένα όνομα ενός Μεξικανού τραγουδιστή, αλλά από την άλλη όμως ακούμε ιδιαίτερα επάνω στους ήχους και τον Γουλή Κολόν, ακούμε ιδιαίτερα τον Έκτορ Λαβό. Έπαιξε, νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος που μπορούσε να παίξει καλύτερα το El Cantante, την ζωή του Έκτορ Λαβό. Ο Μαρκ Άντωνη, τόσο εκφραστικός και τόσο πιστικός, που κάποια στιγμή νομίζεις ότι πραγματικά ζούσε εκείνη την εποχή. Βέβαια όλοι είχε σαν salsa legend και τον Έκτορ Λαβό και τον Γουλή Κολόν και τον Ρούμπεν Βλάδες και πολλούς άλλους. Είχε ανοίξει και τον Τίτο Πουέντε στο Garden το 92. Τεράστιος μουσικός πραγματικά, τεράστιος πραγματικά ο Μαρκ Άντωνη. When the love runs out and the lights go off, wanna leave things all behind. I'm hoping I can change your mind. Μέχρι τις 8:30. Burna Boy.

0: Κόσμος 93,6.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Λέγεται Μαρή Φρός, γράφεται Μαρή Φρόες, αλλά λέγεται Μαρή Φρός. Αυτή η φωνή μας έρχεται από την Βραζιλία και είναι το νέο αίμα, η νέα μουσική σκηνή της Βραζιλίας. Κάτι μεταξύ MPP, αυτό που ονομάζεται Μουσικα Popular Brasileira, κάτι από το κίνημα της Tropicália, κάτι από την πολύ σύγχρονη βραζιλιάνικη μουσική σκηνή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή η κοπέλα έχει μέλλον και θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάποια στιγμή να την δούμε. Έρχεται συχνά πυκνά στην Ευρώπη, κάνει περιοδίες, κάνει συναυλίες. Εξάλλου πολλοί είναι οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες που βρίσκονται και εμφανίζονται εδώ στην Ευρώπη. Μία από αυτές είναι και η Μαρή Φρός, 23-24, με πρώτο άλμπουμ, παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου. Πάντα ο Σπύρος Νικολαίδης δίπλα μας στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Και αυτή είναι η Carol G. Viajando por el mundo, παρέα με τον Manu Chao. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν είναι η Κάρολ Τζι, εδώ παρέα με τον Μανού Τσάου. Η Κάρολ Τζι, ξέρετε, έγραψε ιστορία τον Απρίλιο που μας πέρασε, του 2026, ως η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης που έγινε headliner στο Ίντιο, στην Καλιφόρνια, στο Coachella Festival. Στο Coachella, για να εμφανιστείς, όταν εμφανιστείς, είναι ό,τι ακριβώς στο Glastonbury, γίνεσαι διάσημος και γνωστός σε όλο τον κόσμο, αν ανέβεις στο main stage. Όταν έχεις λοιπόν 100, 130, 150 χιλιάδες ανθρώπους από κάτω, η αλήθεια είναι ότι κάτι πρέπει να έχεις για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Και ήταν η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνης και η πρώτη Κολομβιανή που ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Και βρεθεί και ο Τζέ Μπαλβέν και ο Ράιαν Κάστρο, φέρνοντας γενικά αυτόν τον αέρα της Κολομβίας στην έρημο της Καλιφόρνιας. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το μεγάλο άνοιγμα που έκανε στην Αμερική με αυτούς τους ήχους ο Bad Bunny, γιατί είπαμε ο Bad Bunny δεν είναι μόνο το ότι έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ, ότι εμφανίστηκε στο τελικό στο Super Bowl, έχει επηρεάσει γενικά πολιτικοκοινωνικές καταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το σίγουρο είναι ότι τράβηξε μαζί και πολλούς άλλους καλλιτέχνες και τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Μιλάμε για Λατίνους καλλιτέχνες, έτσι πάντα, που να φτάσουν σε αυτό το σημείο ώστε να αναδειχτούν και αυτοί. Μία από αυτές λοιπόν είναι και η Κάρολ Τζι, και αυτό το απέδειξε το 2026. Ετοιμάζει και νέο άλμπουμ, πολλά πράγματα. Πολλοί καλλιτέχνες ετοιμάζουν άλμπουμ και μέσα στο 2026 αλλά και μέσα στο 2027. Και όπως μάλλον λέει ότι θα βγάλει καινούριο άλμπουμ, για να τον δούμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Post Malone και το Losers, ο Post Malone που έχει βγει με το Biggest Stadium Tour Part 2 και ξεκίνησε από το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα τεράστιο tour και στην Βόρεια Αμερική και coast to coast, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος αυτόν τον καιρό, βέβαια είχε ακυρώσει τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Αυστραλία, γενικά είχε ακυρώσει την περιοδία του σε Αυστραλία, Οκεανία. Εντάξει, είναι όχι απλά διάσημος. Αυτή τη στιγμή είναι ο Post Malone παρέα με τον Teddy Swims στην Αμερική και με 2-3 άλλα ονόματα είναι αυτή τη στιγμή top number one και στα live του. Και μάλιστα, μιας και λέμε για live, κοίταγα ένα βίντεο τώρα στην περιοδία που είχε δώσει το καλοκαίρι. Βρίσκεται κάπου στη Σάρλοτ, έχει 60-70 χιλιάδες ανθρώπους κάτω και φεύγει από τη σκηνή. Και ένα παιδάκι του κάνει νόημα, το χαιρετάει, του λέει ένα αυτόγραφο, του λέει ένα αυτόγραφο, του λέει τι ωραία κιθάρα, του λέει παίζει κιθάρα, λέει παίζει κιθάρα. Λέει σε παρακαλώ, δώσ' μου την κιθάρα, ξέρεις, λέει είναι ακριβή, λέει κάνει 6.000 δολάρια. Αλλά πάρτινα, άσε να αποκρατήσω, πρόσεξε την όμως, λέει μη μου τη χαλάσει, αλλά λέει τη χαρίζω, αλλά μη μου τη χαλάσει. Και του έδωσε την κιθάρα στο παιδάκι για να έχει να παίζει, να θυμάται μια ολόκληρη ζωή ότι του έδωσε μια κιθάρα ο Post Malone. Τα κάνουν αυτά και δεν τα κάνουν μόνο για το πρόμο, τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα επειδή υπάρχουν καλλιτέχνες. Αυτό το είχε κάνει ο Garth Brooks παλιότερα σε 200.000 ανθρώπους. Είδε μια γυναίκα να τον χαιρετάει από μακριά, της είπε ότι είμαι άρρωστη, ήρθα όμως να σε δω γιατί δεν θα έχω άλλη ευκαιρία στη ζωή μου. Ομοίως έβγαλε τη σέρωση στην κιθάρα. Θέλω να πω ότι αυτά τα κάνουν πολλοί καλλιτέχνες και δεν τα κάνουν μόνο για το show off. Τα κάνουν για αυτόν τον λόγο και τους θεωρούν και τους έχουν τόσο ψηλά και στην αντίληψη και στην υπόλοιψη και τους έχουν ό,τι ακριβώς έκανε και με την Dolly Parton και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που έχουν μπει πια σε αυτή τη λογική. Δεν είναι τόσο δηλαδή απόμακροι, έρχονται πολύ κοντά με το κοινό. Το είδαμε αυτό στην Ελλάδα, το είδαμε σε δύο live, το είδαμε περισσότερο με την Beth Hart, όπου τραγούδησε για παράδειγμα στο Λυκαβητό, χωρίς Μότζο, χωρίς Κάγκελα. Κάποια στιγμή, όταν απελευθερώθηκε, είχε έρθει και τρεις φορές στη χώρα μας, ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, πήρε αγκαλιά τον κόσμο, έβγαζε selfie, τραγουδούσε παράλληλα. Το έκανε αυτό ο Chris Isaac που είχε έρθει από το 87. Θέλω να πω, είναι μια νοοτροπία για μια λογική που σιγά σιγά αρχίζει και την παίρνει ο κόσμος και την παίρνουν οι καλλιτέχνες και είναι ένα πράγμα αμφίδρομο. Μες μουσικές που ακούμε, φίλες και φίλοι, έχει ανέβει και μια λίστα για τα 20 καλύτερα για το Σεπτέμβριο. 20 Best of September 2026, Cosmos Radio. Μπαίνετε στο προφίλ στο Spotify. Ωραία κομμάτια, 20 επιλογές από τους παραγωγούς του Cosmos, 20 καινούργια τραγούδια τα οποία τα ακούμε και μας αρέσουν και τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Don't Cry λοιπόν, παρέα με την Ολύμπια Βιτάλης και το Maverick Samway, από τη λίστα του Cosmos.

από τα πιο ωραία live που είχαμε δει τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε το live που είχε δώσει στην Αθήνα ένας τραγουδιστής που όσο και να περνούν τα χρόνια δεν φαίνονται τα χρόνια επάνω του. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του Λένι Κράβιτς. Πάντως ό,τι και να κάνει αυτός ο άνθρωπος, θα ανεβαίνει επάνω στη σκηνή, τραγουδάει και παίζει. Αφήστε πόσο γυμνασμένος ήταν, δηλαδή σε αυτήν την ηλικία, μπράβο του πραγματικά. Ένα live πραγματικά εξαιρετικό. Πριν από δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, 2 Αυγούστου εκεί στο Πιένα, στο πάρκινγκ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, από το Telecom Center σήμερα, από το T-Center. Εξαιρετικός πραγματικά ο Λένι Κράβιτς. Όπως ακριβώς και αυτός ο καλλιτέχνης και αυτός ο rapper producer που θα μας πάει μέχρι τις 9, How We Roll, καινούριο άλμπουμ από τη Σιμάντε, εδώ σε μια συνεργασία έκπληξη, αλλά όχι μόνο, με τον Jazzy B. Jazzy B, τον Soul to Soul, από το τελευταίο άλμπουμ των Σιμάντε στη Μεγάλη Βρετανία. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Αγωνίστηκε για την ελευθερία. Και έγινε Ελευθέρας Βοσκής. Μια ανατρεπτική και τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση από τη ματιά μιας κότας. Κότα, η νέα ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργη Πάλφη. Με τους Γιάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αντώνη Καφετζόπουλο.
6: Θέλω να μας φτιάξει κάτι φρέσκο μαγειρεμένο.
5: 17 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

What a life, Scarlet Pleasure. Εδώ είμαστε και εμείς 6 λεπτά μετά τις 9. Πάντα στον κόσμο σε 93,6. Παρέα με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέριζουμε τον Γαβρίλη μετά από πάρα πολύ καιρό. Να πούμε και καλή σεζόν, γιατί όχι. Καλή σεζόν, γιατί τα είχαμε πει πριν τον Αύγουστο γι' αυτό. Looking for the summer, καλή ερώτηση. Αυτός είναι ο Chris Ria. Να στείλουμε και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και να μας κάνει τα ακρόαση. Και ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα, ο φίλος ο Γιώργος, βρίσκεται Σαντορίνη με θέα τη θάλασσα, το μπαλκόνι. Να του στείλουμε χαιρετισμούς. Το ωραιότερο μπαλκόνι της Ελλάδος, το ωραιότερο μπαλκόνι του κόσμου, λένε κάποιοι. Με τέτοιες μουσικές νομίζω ότι γίνεται ακόμα καλύτερο.

for the summer. Αυτός είναι ο Chris Rea. Chris Rea, χειμώνα, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και γιορτές. Νομίζω ότι ο Chris Rea είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με οτιδήποτε. Όταν είναι καλοκαίρι, μπαίνουμε στη διαδικασία να ακούσουμε το Looking for the Summer. Όταν είναι γιορτές, περιμένουμε να ακούσουμε το Driving Home for Christmas. Μην νομίζετε, τι είναι, 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι να το πάρουμε χαμπάρι, θα πάει 15 Νοεμβρίου. Και 1 Δεκεμβρίου θα παίζουμε Χριστουγεννιάτικα. Και όλοι θα θυμούνται ξανά τον Chris Rea. Εμείς το θυμόμαστε όλο τον χρόνο, βέβαια. Και ο Chris Rea, ένας άνθρωπος που έγραψε πάρα πολύ μουσική μέχρι να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Έγραψε κομμάτια που αγαπούσαν πολύ. Το μηχανοκίνητο ήταν λάτρης και των μηχανών και κυρίως τα αυτοκίνητα, γιατί έτρεχε και σε αγώνες. Είχε δουλέψει μάλιστα και σε pit stop ως μηχανικός, φίλες και φίλοι, στη Φόρμουλα 1 τουλάχιστον για 3 χρόνια. Φανταστείτε, ήταν πολύ καλός μηχανικός για να δουλέψει τώρα στα pit στη Φόρμουλα 1, όχι σε μικρή εταιρεία, σε μεγάλο εκείνη την εποχή, σε μεγάλο κόκπιτ. Όλα αυτά για τον Chris Rea, όλα αυτά για τις μουσικές. Καλησπέρα σε όλους που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή μέσα στο Viber και μας κάνετε ακρόαση, είτε διαβάζετε. Άλλοι μου λέτε ότι διαβάζετε, εδώ η Μαργαρίτα μας λέει ότι διαβάζει και διδάσκει φιλολογία. Φιλοσοφία ή φιλολογία? Φιλολογία, Μαργαρίτα. Όλοι όσοι βρίσκεστε. Φιλοσοφία, λάθος. Όσοι βρίσκεστε λοιπόν στο Viber, τσατάρουμε, αλλάζουμε μηνύματα, ανταλλάσσουμε απόψεις, καλησπέρες, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε και εμείς, όταν βρούμε το χρόνο, σχετικά σύντομα πάντως, σας απαντάμε και το χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί. Μπαίνετε μέσα από την Ερτέκο, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Μας ακούτε live, alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, εκπομπές, τα πάντα νέα, όλα βρίσκονται μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και από το δείκτη της τηλεόρασής σας μας ακούτε. Baby Kim, I'm not a lyricist.

αυτός είναι ο Τζαλέν Ενγκόντα. Είναι μία από τις πολλές φωνές της soul μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, που έχουν κάνει ένα revival στον ήχο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι καλές φωνές, είναι καλές παραγωγές και σε βάζει έτσι σε μια διαδικασία, αν δεν ξέρεις το τραγούδι, τον καλλιτέχνη, να πεις ότι αυτός ο ήχος προέρχεται από δεκαετία του 60 ή του 70. Και χρόνια να γίνει, γίνεται την τελευταία πενταετία στην Μεγάλη Βρετανία και έχουν βγει και πολύ καλά ονόματα. Και αυτή είναι η Sound Services. Ακούστε τι ωραία που διασκευάζουν και πειράζουν τη γνωστή σε όλους μας η Μανουέλα. Εδώ 9 και 20 στον κόσμο.

Σα σήμερα, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε το Soul Sessions. Κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ της Joe Stone, Jocelyn Eve Stoker, όπως ήταν το όνομά της, το 2003. 16 ετών εδώ η Joe Stone, έτσι. Και 16 ετών ένα άλμπουμ το είχε γράψει στην Αμερική, το είχε μοντάρει στο Μαϊάμι και σε ένα μεγάλο στούντιο στην Νέα Υόρκη. Και την παραγωγή τότε την είχε κάνει, φίλες και φίλοι, η Betty Wright, η γνωστή τραγουδίστρια, το Clean Up Woman που είχε βγάλει τότε, το είχε κάνει η Betty Wright την παραγωγή της Joe Stone. Ήταν 16 ετών και έλεγαν όλοι ότι αυτή η κοπέλα είναι πραγματικά ταλέντο. Ναι, τα ταλέντα είναι σε αυτές τις ηλικίες, το παίρνεις χαμπάρι, όταν είσαι 15, 16, 14, εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά εάν υπάρχει μέλλον στην τραγουδίστρια ή όχι. Υπάρχουν κάποιοι παραγωγοί ακόμα και σήμερα που μπορούν να διακρίνουν εάν ένας τραγουδιστής μπορεί να κάνει καριέρα ή όχι. Joe Stone έχει έρθει και στη χώρα μας, έχει δώσει μία, νομίζω, συναυλία στο Παλάς, αν δεν κάνω λάθος, και μία στο Λυκαβητό πριν από χρόνια, συγκλονιστική πραγματικά, και έχει κλείσει, είναι μόλις 39, και λέω είναι μόλις 39 γιατί όταν την ακούσει τα 16, ηχογραφήσει δηλαδή από το 2003, καταλαβαίνεις και λες ότι ο καλλιτέχνης είναι μεγάλος ηλικία. Όχι, είναι μόλις 39 ετών. Και με φέρνει στο μυαλό, για να πάμε μέχρι τις 9.30, γιατί μιλάμε για ταλέντα, ίσως για το μεγαλύτερο ταλέντο που έβγαλε στην μουσική βιομηχανία στις αρχές δεκαετίας του 70. Μιλάμε για την Τάνια Τάκερ, η οποία ομοίως δεν είναι μεγάλη, είναι γεννημένη το 58, 67 ετών. Όταν είχε γράψει ο Άλεξ Χάρβεϊ τότε το Delta Dawn και το τραγούδισε η Τάνια Τάκερ, ετών 13, και έλεγε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτή η κοπέλα θα κάνει μια τεράστια καριέρα.

Steel Corners και το The Dream. Steel Corners από το 2024. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Για να διανύσουμε μαζί τα τελευταία 24 λεπτά της εκπομπής. Γαβρίλη Λεμούνδο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Prince Fatty, φίλες και φίλοι, με καινούριο τραγούδι. Και Love and Revolution. Από τον DJ και παραγωγό, από τον Μπάρι. Μίλαμε φυσικά για τον DJ και παραγωγό Νικόλα Κόντε.

Αυτός είναι ο Peter Frampton από το τελευταίο του άλμπουμ Peter Frampton, εδώ παρέα με την Sheryl Crow. Λέγαμε για τη Sheryl Crow χθες που τραγούδησε στα βραβεία, στα Troubadour BMI μάλλον, στο Νάσβιλ, και ανέβηκε πάνω στη σκηνή με την Ολίβια Ροντρίγο και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Η έκπληξη πραγματικά με την Sheryl Crow. Sheryl Crow που εμφανίστηκε και στο τελευταίο άλμπουμ του Peter Frampton. Εξαιρετικές κριτικές από ένα άλμπουμ που έκανε παραγωγή ο γιος του. Καινούριο άλμπουμ και ο Keb Moe εδώ με τους Soweto Gospel Choir.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, για τα πολλά μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά να είστε όλοι καλά. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε μετά τις 8, όπως πάντα. Έρχεται η Ρουμίνη Σταγκουράκη, θα παραμείνει και ο Γαβρίλη Λεμούνδος μαζί της για τις επόμενες δύο ώρες. Μέχρι τις 12 λοιπόν η Ρουμπίνη, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Έχω αφήσει τελευταίο, όχι, ήταν κανονικά σήμερα να μιλήσω για τον Dean Martin Show και για τον BB King που γεννήθηκε σε σήμερα το 25. Φαντάζομαι η Ρουμπίνη έχει να πει διάφορα πάνω σε αυτά, όπως ακριβώς και ακούσουμε BB King αύριο. Σας αφήνω σήμερα με Benjamin Miolet από το 2020 και τον Grand Prix. Το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, ένα από τα πιο πετυχημένα του Benjamin Biolay. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

ρίτσα μίνι Κατρίν Ρεζέρ. Δηλαδή χτες όταν μάθαμε την είδηση του θανάτου της, σίγουρα δεν κάναμε ουα ουα από κάνει εδώ στο τραγούδι. Μαζί με τον σύντροφό της στη ζωή και στη μουσική, Fred Chisin, κατάφερε να κάνει την pop να χωράει σχεδόν τα πάντα. Punk, funk, καμπαρέ, ηλεκτρονική μουσική. Μια θεατρίνα, αστεία, αισθησιακή, μια φωνή βαθιά μελαγχολική. Η φωνή των Λερίτα Μιτσούκο έφυγε στα 68. Και θα θυμηθούμε κι άλλο ένα τραγούδι λίγο αργότερα. Καλωσορίσατε στον κόσμο.

Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Σήμερα γιορτάζει η εφημεία. Και σαν σήμερα γεννιέται το 1893 ο Albert von Saint-Gerky de Daguerre-Apolz. Το είπα, δύσκολο βεβαίως. Ούγγρος γιατρός. Πήρε Νόμπελ ιατρικής το 1937, διότι ανακάλυψε τη βιταμίνη C.

Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει τον οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης το 1967. Αλλά εγώ πάω σε έναν μπασίστα της country μουσικής και στιχουργό, Σόνι Λεμέρ. Γεννημένος στο Fort Lee της Βιρτζίνια, δούλεψε κυρίως με την παρέα του τους Exile.

Μια μπάντα η οποία οι φίλοι βρέθηκαν στο Κεντάκι το 1963. J.P. Pennington, Les Taylor, ο Sonny Lemaire, που γεννέται σαν σήμερα και η γενέθλια. Και θα ακούσουμε την τεράστια επιτυχία του 1978, Kiss You All Over, number one τότε στο Billboard.

Exile, Kiss Your Lover. Και εννοείται βγήκε το 1978 και θυμίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ Fleetwood Mac. Ήταν και φίλοι οι Exile με τους Fleetwood Mac.

Alabama 3, Woke Up This Morning, Mob Wife, Remix καινούριο, Alabama 3. 1971, Motown, η Πούδρα, Marvin Gaye. Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Εξαιρετική στίχη, πάντα επίκαιρη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Charlie Bird, Αμερικανός jazz κιθαρίστας, που ο πατέρας του έπαιζε μαντολίνο και ήταν και αυτός κιθαρίστας και του έμαθε να παίζει ακουστική κιθάρα στα 10. Έχει συνδεθεί με τη βραζιλιάνικη μουσική και ειδικά την μποσανόβα. Συνεργάστηκε το 1962 με τον Stan Getz στο άλμπουμ Jazz Samba. Ηχογράφησε πάρα πολύ ωραία μουσική, όπως αυτό το πασάρο που ακούμε, The Bird. Υπογράφηκε το 1962. Σήμερα έχει γενέθλια όμως ένας αγαπημένος. Το όνομά του Μάρκο Αντώνιο Μουνίζ, εμείς τον ξέρουμε ως Μάρκ Αντώνι. 4 γράμμοι, 8 Latin γράμμοι. Και άλλα πολλά και άλλα πολλά, 12 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, Μάρκ Αντώνι. Θεωρείται ο μουσικός ο οποίος έχει τραγουδήσει σάλσα και δεν έχει μουσκοπουλήσει. Ένα χορέψουμε λίγο. Σύνθεση Ρουμπεν Μπλάδες, Μάρκ Αντώνι, κλείνει σήμερα τα 58 χρόνια του βολά.

αγαπημένη φίλη η οποία έχει σχέση με το σάλσα, Πορτορίκο, και θα μπορούσε να έχει σχέση και με τον Μαρκ Αντώνη βεβαίως. Γιατί ο Μαρκ Αντώνη εννοείται ήταν παντρεμένος και με την Τζένιφερ Λόπεζ, αυτό ξέρει ο περισσότερος κόσμος, αλλά τα είχε πάντα με κουκλάρες, όπως η φίλη μου Σελίνα. Miss Universe ήταν αυτές. Μία η Miss Universe ήταν από την Πορτορίκο αυτή. Μετά η τελευταία είναι από την Παραγουάη. Miss Universe Παραγουάης. El cantante για τη Σελίνα.

Σαν σήμερα το 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, ο Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάκος, εκεί στη Νότια Αμερική, και σε 5 εβδομάδες που μένει παρατηρεί το ζωικό βασίλειο. Και κάπως έτσι διατυπώνει τη θεωρία περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Δηλαδή, τα πουλιά, τα ζώα, Δαρβίνος. Θα ακούσουμε λοιπόν μουσική για το ζωικό βασίλειο σίγουρα. Εδώ ένα ποντικάκι αρουραίος ελερατών Diego El Cigala. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο.

θρύλος, ο βασιλιάς του blues, BB King. Ο κορυφαίος. Με αυτό το τέλειο χαμόγελο και τα ωραία δαχτυλίδια. Τώρα για τις κιθάρες είναι άλλη ιστορία. Ο βασιλιάς του blues γεννιέται σαν σήμερα. Στίβαν Βακοφιτία Μπερκλέρ. Το 1925 στην πολιτεία του Μισισιπί. Μεγάλος με τη γιαγιά του και στα 12 αγοράζει την πρώτη κιθάρα. Και δουλεύει οδηγός τραχτέρ. Παίζει ξανά κλάμπ εκεί στην περιοχή. Στο Memphis του Τένεσι μετακομίζει, δουλεύει. Disc jockey, DJ. Με το όνομα Bill Street Blues Boy, το οποίο αργότερα περιόρισε σε Blues Boy και τελικά σε BB. BB King. Μία φήμη η οποία απογειώθηκε όταν άνοιγε τις συναυλίες των Rolling Stones. Και αν συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα. Van Morrison, Eric Clapton, Bonnie Wright, Rolling Stones, Dr. John, Joe Cocker, Tracy Chapman.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Το 1988 ο B.B. King συνεργάζεται με τους U2 στο άλμπουμ Rattle and Hum και ακούσαμε When Love Comes to Town. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Γαβρίλα Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Χρόνια πολλά στην εφημεία που γιορτάζει σήμερα. Και σαν σήμερα γεννιέται ο B.B. King. Τι να πούμε τώρα για αυτό το τραγούδι, το οποίο πραγματικά το είχαμε χορέψει πάρα πολύ. Έλεγα πριν για το Δαρβίνο και για τα ζώα, και ας ακούσουμε και την Didi Bridgewater. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Καλή ακρόαση.

got a bone for you. I've got a little bone for you.

στείλετε στο Instagram, μπαίνετε στα social media του Κόσμος, δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Jeff Mills αυτή την Κυριακή στο Θέατρο Βράχων. Ο διαγωνισμός λέγει αύριο, το μεσημέρι προλαβαίνετε. Και αν σας αρέσει ο κινηματογράφος, εμένα μου αρέσει πολύ, Ακαδημίας 57, Συνόμπο Όπερα. Έγιναν χθες τα εγκαίνια. Έγινε μια εξαιρετική ανακαίνιση, τρεις αίθουσες. Καταπληκτικός κινηματογράφος. Περάστε μια βόλτα. Μπράβο στη Δάφνη. Μπράβο, Δάφνη. Λοιπόν, και επιστρέφουμε στον Ρίτα Μιτσούκο. Γιατί λέγονταν Ρίτα Μιτσούκο. Φρέντ Σινσίν με Κατρίν Γενζέρ. Ήταν ζευγάρι και στη μουσική και στη ζωή. Όταν γνωρίστηκαν, πήγαν σε ένα Ιαπωνέζικο εστιατόριο και το φαΐ που φάγανε λεγόταν Μιτσούκο. Η Κατρίν είχε μια παιδική φίλη που τη λέγανε Ρίτα και να το όνομα της μπάντας, Λε Ρίτα Μιτσούκο. Βεβαίως υπάρχει ένα άρωμα του Γκερλέν. Έφυγε η Κατρίν Γενζέρ χτες στα 68 και η Γαλλία στενοχωρήθηκε, γράψανε όλοι Les Angok, το Paris Match και τα λοιπά, πάρα πολύ μουσική. Μιλήσαν για την Κατρίν Γενζέρ όπως και η Αντζέλικη Τζο. Να ακούσουμε μια άλλη τεράστια επιτυχία των Ρίτα Μιτσούκο και αγαπημένο μου τραγούδι που έχει τον τίτλο ενός ονόματος, Άντι, Οντί στα γαλλικά.

0: Κόσμος 93,6. Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Jazz Samba. Είχε βγει από τη δισκογραφική Verve, Stan Getz με Charlie Bird, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κιθαρίστας Αμερικάνος, που συνδέθηκε με την Bossa Nova. Αλλά αυτό το άλμπουμ θεωρείται ιστορικό. Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπήλες Σαγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα στην παρέα σας. Η Αγγελική Τζο από τον Μπενίν τραγούδησε το 2024 έξω από την Παναγία των Παρισίων στα Εγγένεια, Τζερουσαλέμα. Τα Εγγένεια αφού την κάψαμε. Μετά την αποκατάσταση.

Η Ιερουσαλήμ είναι το σπίτι μου και πρέπει να με σώσεις. Και περπάτησε μαζί μου και μην με αφήνεις εδώ. Η θέση σου δεν είναι εδώ. Το βασίλειό σου δεν είναι εδώ. Κοίτα με, περπάτα μαζί μου.

τραγούδι του Μισελ Πολνάρε που τραγούδισαν οι Πόου τετράφωνο, όπως καταλάβατε, και βεβαίως μιλάει για αγάπη. Τώρα καμιά φορά στην αγάπη παρακαλάς.

Λοιπόν, ακούστε τίτλοι ταινιών. Στη βοή της καταιγίδας. Σκοτεινή διάβασης. Πώς να παντρευτείτε ένα εκατομμυριούχο. Πάθος και αίμα. Σαν σήμερα γεννιέται η Λορίν Μπακόλ, η οποία παίξε σε 30 ταινίες με τρομερές παραγωγές. Και έχρισε σφαίρα και πρόταση τότε για Όσκαρ, φιλελεύθερη μαζί με τον Μπόγκαρτ πάντα. Μια κορυφαία ηθοποιός του Χόλιγουτ που ερμήνευσε ρόλους δυναμικούς, δυναμικών και συνάμα τρυφερών γυναικών. Και πώς τη θυμόμαστε ως το βλέμμα. Τι βλέμμα ήταν αυτό, τι ματάρες. Betty Joan Perky, το πραγματικό της όνομα, γεννιέται σαν σήμερα στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του θεάματος από το modeling. Και το ειδήλιο με τον Humphrey Bogart, αυτή ήταν 19, αυτός ήταν 45. Για την εποχή εκείνη ήταν σκάνδαλο αυτό.

Γιώργης εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουρά και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Γαβριέλ Ρεμούνδος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην Ερτένα.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93.6.
7: Κόσμος 93.6.
8: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Να ξέρεις χωρίς να γνωρίζεις. Μάλλον αυτό εννοεί ο ποιητής. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο. Εξάλλου πρέπει να μπαίνεις κάπως και στη θέση του άλλου. Να γνωρίζεις ποια είναι η κατάσταση γύρω σου. Οι Black Jesus Experience που ζουν εδώ και χρόνια στη Μελβούρνη αγαπούν πολύ τη μουσική που έρχεται από την Αιθιοπία, πόσο δε μάλλον τον μουλάτου Αστάθκε. Και έτσι προέκυψε αυτό το άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε λίγο στη Μελβούρνη και λίγο στην Αιθιοπία. Εμείς σας καλωσορίζουμε εδώ στον Νίκο με τις μουσικές μας, με τις διαδρομές μας, με τις εμπειρίες μας. To Know Without Knowing και η Agogo Records ηχογραφούσε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της πίσω στο 2020. Συμβαίνουν αυτά τα υπέροχα και πίσω από τη μελέτη του μουλάτου κρύβεται η γνώση μασκαράν σε τάμπα που θα πει όταν Σεπτέμβρης έρχεται. When September

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και να σταθώ μια στιγμή εδώ να δω προς τα πού θα κινήσω. Η Black Flower είναι εδώ, αυτοί οι πέντε τύποι που ζουν και εργάζονται με βάση τη jazz στο Βέλγιο, παίζουν αιθείο jazz μουσικές και εδώ έρχονται με τα artifacts τους. Αυτά τα artifacts που ηχογραφήθηκαν το Σεπτέμβρη πίσω στο 2016, ακριβώς εκεί. Bones, το κομμάτι.

0: Τι ωραιότερο από το να έχεις τον Τόνι Άλεν σε κασέτες, να ακούς τη φωνή του και κυρίως αυτό που θέλει να πει. Αφροπούσερ είναι το κομμάτι που κρύβεται στους Psycho on the Bus. Προέκυψε μέσα σε ένα λεωφορείο. Σε ένα λεωφορείο στο οποίο έκαναν πάρτι ο Dr. L αλλά και ο Τόνι Άλεν. Ένα αφροπούσερ.
1: You got it. You got it. You got it. You got it.

πολλά χρόνια πίσω, στο Λάγκος, στην Νιγηρία Οφέλα, πίσω στο 1977, φτιάχνει αυτό το stalemate, το οποίο προκύπτει από την εμπειρία του. Στο B-side αυτού του άλμπουμ κρυβόταν και το single «Don't worry about my mouth», «Μη σε νοιάζει για το στόμα μου».

Προχωράμε, προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Και η Ezra Collective έρχονται με καινούριο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορούν και βγάζουν και την Deluxe Edition, γιατί υπάρχουν και τα έξτρα, τα οποία και εννοείται θα ακούσουμε. Jubilee Feeling, απαιτιακό αίσθημα, έρχεται από το άλμπουμ που ηχογράφησαν με τίτλο Be

Τσαμιακού που πάλι κάνει βουτιά στο παρελθόν, φέρνει και το Λούρντ μαζί του, και στη Βραζιλία προκύπτει αυτό εδώ το μπαμία που έρχεται μέσα από την Ιγυρία.

Φλέβια Κοέλιο. Και αυτή ταξιδεύει πολύ και αυτή συνεργάζεται με πολλούς. Ζούμπι είναι το κομμάτι που έφτιαξε το καλοκαιράκι.

Quantic. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης και ρημιξάρει τον εαυτό του, και αυτό το άσε λέγει ο Άπα είναι από τα παλιά του τα ωραία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στο δρόμο μας. Εδώ είμαστε, οπουδήποτε, αλλά στο δρόμο. Anywhere on this road, που έλεγε και η Λάσα, ο Μιρέ ερχόταν πίσω στο 2016 να το πειράξει και το αποτέλεσμα στον Νίκο, που αντέχει με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Καγαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

Με τούτα και με τα άλλα έφτασα εύκολα στη Little Sims που δεν είναι και τόσο little. Εδώ φέρνει και τη Yukimi μαζί και μας λένε και δύο enough.

Κεράλα Ντάστ και ηχό της αγάπης. Επιτέλους, κάποιος αγαπάει. How the light gets in είναι το κομμάτι.

Πόσα χρόνια πέρασαν, έχουμε κάθε λόγο να γιορτάζουμε ότι ο ήλιος βγαίνει και ότι η νύχτα είναι υπέροχη. The Beloved.

νύχτα μας συμφέρει που έλεγε και ο ποιητής, και ο Βλαντιμίρ Κόσμα βάζει ένα sentimental walk, η ντίβα ατελείωτη.

από αυτά που σου αρέσουν και δεν θέλεις να τελειώσουν. Είναι αυτές οι μελωδίες που σε ξαφνιάζουν και λες ναι. Just one more time από τους Αντιφέλας που κρύβονται στην Πάτρα.

Εδώ φτάνουμε σε ένα συγκρότημα με τίτλο «Μπιλούκα ή Λος Κανιμπάλες» και ένα τραγούδι παραδοσιακό που σκάει μύτη από το Εκουαδόρ και πίσω στο 1960.

εδώ εμείς στον κόσμο μας το λέμε άσο στο μανίκι, άμα είναι να τα λέμε όπως πρέπει. Οι Born Bad Records έρχονται να μας επισημάνουν αυτή τη μελωδία που έρχεται βεβαίως από τα παλιά. Ο Μαχή είναι που την υπογράφει και είμαστε στη βαρκούλα μας. Πηγαίνουμε προς Γουαδελούπη μεριά.

Γουαδελούπη είπα και θυμήθηκα αυτό. Γουαδελούπ, ήλτε μέζα μου, που έλεγε και ο Ερίκο Σάκ. Γουαδελούπ!

Ίσως το 1970 καταγράφονται αυτές οι μελωδίες στη Γουινέα Μπισάου από αυτό τον country broken τύπο, ο οποίος τις τραγουδούσε, Χωσέ Κάρλος Βάρτς αλλά και η Κομπιάνα Τζάζ μαζί του. Όσο για την Hot Mule, αυτά τα ηχογραφήματα στο σήμερα κυκλοφορούν. Να κολόνια το κομμάτι. Και κομματάρα, το λες.

φύγουμε προς Gobi Desert με την κολεκτίβα που ξέρει τα κατατόπια, την κολεκτίβα Ablows Gobi Desert, και θα ακούσουμε αυτή την κομματάρα που έρχεται με τίτλο Με Σάφερ.

Ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας, με τις αντοχές μας και τις μουσικές μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα.

0: 6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Cosmos Radio.gr.

tue la route, la poussière, le plaisir.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.